από στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε στο δρόμο.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε βαρά τεταμένο και μαζέστης έρχεται από σήμερα η χώρα με το υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου κατά την κορύφωσή του από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα. Μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του έζησε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Λοζάνη με μια καταπληκτική εμφάνιση που έγραψε ιστορία. Διέλυσε το ατομικό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League. Την πρώτη θέση πήρε ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουπλάντης. Αβάσιμες και παράδεκτες χαρακτήρισε η Αθήνα τις τουρκικές αντιδράσεις για το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων περιλαμβάνοντας τη συμφωνία κυβέρνηση και ιδιοκτών σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών που τίθεται σε ισχύ στις 31 Αυγούστου. Η μείωση κατά μέσο όρο κοντά στο 7% αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, από κρέας και γαλακτοκομικά έως καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Αγωγή εκατομμυρίων κατά της Ryanair ετοιμάζεται να καταθέσει ο 61 χρόνων Σέρβος, ο οποίος βρέθηκε μισός εκτός αεροπλάνου, σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος του συνεργάζεται με Αμερικανική νομική εταιρεία για να εκπροσωπήσει τον ίδιο και άλλους 35 επιβάτες, που ήρθαν κυριολεκτικά, όπως λέει, αντιμέτωποι με το θάνατο. Τύχη βουνό είχε οδηγός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς τμήμα μπαλκονιού από παλιό ακατοίκητο κτίριο κατέρευσε στην οδό Μπαλάνου και καταπλάκωσε το παρκαρισμένο γιοταχή του. Από την πτώση των υλικών δεν σημειώθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός, αν και πρόκειται για πολυσύχνα στην περιοχή, κοντά στην πλατεία Άθωνος. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Ιμαθίας. Από τη Δευτέρα 24 έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου, οι ψεκασμοί μετά τη δύση του ηλίου σε ακατοίκητες περιοχές, όπου για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων. Χωρίς νερό θα μείνει σήμερα 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι τμήμα του Λαγκαδά λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ίδρυυσης. Η διακοπή θα επηρεάσει τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ασίκη, Καλυπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη και τους κάθετους δρόμους. Νέες εντάσεις στις σχέσεις των ΗΠΑ και Ιράν μετά τις αμερικανικές κυρώσεις. Τεχεράνη καταδικάζει τα μέτρα και κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία που πλήττει τους απλούς Ιρανούς. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με σαρωτικές οικονομικές συνέπειες όσες χώρες στηρίζουν το Ιράν, απειλώντας ακόμη και με οικονομική απομόνωση. Η Ιρανική κυβέρνηση διαμηνεί πάντως ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν την αποφασιστικότητά της. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έθριος με ηλιοφάνεια προβλέπει το καιρός, αν και μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις σε υψηλά επίπεδα ή θερμοκρασία, θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 25 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμπαράτηση της επιδότησης στο ντίζελ κίνηση κατά 10 λεπτά το λίτρο και μετά τις 31 Αυγούστου προς Ανατολή της κυβέρνησης, καθώς συνεχίζονται οι ανταράξεις στην αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη και η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Αβάσιμες και απαράδεκτες χαρακτήρισε η Αθήνα τις τουρκικές αντιδράσεις για το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων περιλαμβάνονται στη συμφωνία κυβέρνησης και ιδιοκτών σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών που τίθεται σε ισχύ στις 31 Αυγούστου. Οι μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 7% αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως κρέας, γαλακτοκομικά, καφέ, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, ανεξαρτήτως αφημί, η μέσω ΚΕΠ. Αγωγή εκατομμυρίων κατά της Ryanair ετοιμάζεται να καταθέσει ο 61 χρόνο σέρβος, ο οποίος βρέθηκε ο μισός εκτός αεροπλάνου σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος του συνεργάζεται με Αμερικανική νομική εταιρεία για να εκπροσωπήσει τον ίδιο και 35 ακόμη επιβάτες που ήρθαν αντιμέτωποι με το θάνατο. Είχε βουνό έχει ο οδηγός γεωταχή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς τμήμα μπαλκονιού από παλιό ακατοίκητο κτίριο κατέρευσε στην οδό Μπαλάνου και καταπλάκωσε το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του. Από την πτώση των υλικών δεν σημειώθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός, αν και πρόκειται για πολύ συχνά στην περιοχή, κοντά στην πλατεία Άθωνος. Σε παρατεταμένο κύμα ζέστης έρχεται από σήμερα η χώρα με το υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει 40 με 41 βαθμούς Κελσίου κατά την κορύφωσή του από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου. Στο επίκεντρο του μην καύσωνα θα βρεθούν Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Στο μεταξύ, σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η μισή χώρα. Η ιστορία έγραψε ο Μανουέλ Καραλή στη Λοζάνη με μια καταπληκτική εμφάνιση. Ο πρωταθλητής μας στο επικοντό διέλυσε το ατομικό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League. Την πρώτη θέση πήρε ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουμπλάντης. Μάχη για την πρόκριση στο Conference League θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, καθώς δεν κατάφερε να επικρατήσει τις κατώτερες αγωνιστικά μπραν μέσα στην Τούμπα και το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε προηγεί το 2-0 στο 89, αλλά το μάτς με την Χράντετσε Κράλοβε έληξε τελικά 2-2. Στον αντίποδο, εκπληκτικό Σόφι συνέτριψε την Τσεσεκά Σόφιας με 3-0 και πολύ δύσκολο θα χάσει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Μαύρο ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα καταγράφουν Γερμανία και Ισπανία. Από τις αρχές του καλοκαιριού, περίπου 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία από αιτίες που συνδέονται με τη ζέστη. Την ίδια ώρα η Ισπανία μετρά σχεδόν 4.500 θανάτους, βιώνοντας το πιο θερμό και ξηρό καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στο τμήμα της Περιφερειακής από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι τις 40 εκκλησιές στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο. Το Ιωταχή παραμένει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ουρά χιλιόμετρων. Τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία εντός πολυδομικού συγκροτήματος, καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα μόνο στα αφεντικά σε τμήματα της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και στην περιοχή του Βαρδάρη. Στην παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο και μετά τις 31 Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη και η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Σε παρατεταμένο κύμα ζέστης έρχεται από σήμερα η χώρα, με το υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου κατά την κορύφωσή του από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου. Στο επίκεντρο του μην καύσωνα θα βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιφυλακή είναι σήμερα ο κρατικός μηχανισμός σε 28 περιοχές της χώρας, καθώς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αβάσιμες και παράδεκτες χαρακτήρισε η Αθήνα τις τουρκικές αντιδράσεις για το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων περιλαμβάνονται στη συμφωνία κυβέρνησης και ιδιοκτών σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών που τίθεται σε ισχύ στις 31 του μήνα. Μείωση κατά μέσο όρο κοντά στο 7% αφορούν σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως κρέας, γαλακτοκομικά, καφέ, απορρυπαντικά αλλά και σχολικά είδη. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, ανεξαρτήτως αφημί ή μέσω ΚΕΠ. Αγωγή εκατομμυρίων κατά της Ryanair ετοιμάζεται να καταθέσει ο 61χρονος Σέρβος, ο οποίος βρέθηκε μισός εκτός αεροπλάνου σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος του συνεργάζεται με Αμερικανική νομική εταιρεία για να εκπροσωπήσει τον ίδιο και άλλους 35 επιβάτες που ήρθαν, όπως λέει, αντιμέτωποι με το θάνατο. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Σημαθίας από συνεργεία της περιφέρειας. Έως και την Τετάρτη ψεκασμοί μετά τη δύση του ηλίου σε κατοίκητες περιοχές όπου για λόγους ασφαλείας θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων. Χωρίς ρεύμα έως τις 12 η περιοχή της Πολυχνής πέριξ της οδού Φλέμινγκ στο Δήμο Παύλου Μελέ εξαιτίας εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Επίσης εξέλιξη είναι διακοπή υδροδότησης σε τμήμα του Λαγκαθά λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ίδρευσης. Ιστορία έγραψε ο Μανώλη Καραλή στη Λοζάνη με μια καταπληκτική εμφάνιση. Ο πρωταθλητής μας στο επικοντό διέλυσε το ατομικό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond Link. Την πρώτη θέση πήρε ο Σουηδός πρωταθλητής Μόντο Ντουμπλάντης. Σήμερα στην ίδια διοργάνωση αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μάχη για την πρόκριση στο Conference League θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, καθώς δεν κατάφερε να επικρατήσει τις κατώτερες αγωνιστικά μπραν μέσα στην Τούμπα και το χθεσινό παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη αυτοκτόνησε. Προηγεί το 2-0 στο 89, αλλά το μάτς με την Χράντεντσε Κράλοβε έληξε τελικά 2-2. Στον αντίποδο, εκπληκτικό Σόφι συνέτριψε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 και πολύ δύσκολα θα χάσει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου. Έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
6: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
5: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Ελλήνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
6: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9:30.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Καλοκαίρι

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδίο νέος και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ Ευκαρπίας και Συμβολής με την Λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Στο κόκκινο δρόμο, λοιπόν, στο ρεύμα προς τα δυτικά, αν και απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα Αγίου Ταχύ που είχε ακινητοποιηθεί νωρίτερα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στο υπόλοιπο πολυδρομικό συγκρότημα. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς 28 περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω ζέστης και ισχυρών ανέμων. Η ίδια ώρα, παρατεταμένο κύμα ζέστης, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα και κορύφωση στο διάστημα από 23 έως 26 Αυγούστου. Οπότε και ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά. Στην παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και μετά τις 31 Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζονται αναταράξεις στην αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη και τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Αβάσιμες και απαράδεκτες χαρακτηρίζει η Αθήνα τις τουρκικές αντιδράσεις για το νέο χωροταξικό σχέδιο για τη ΣΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Ιδιοκτών Σούπερ Μάρκετ για τη μείωση των τιμών που τίθεται σε ισχύ στις 31 του μήνα. Οι μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 7% αφορούν σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού όπως κρέας και γαλακτοκομικά, καφέ απορρυπαντικά αλλά και σχολικά είδη. Τελευταία ημέρα σήμερα για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων, ανεξαρτήτως αφημί ή μέσω ΚΕΠ. Στόχος αγνώστων έγινε χθες τα ξημερώματα πολυκατοικίες, στην οποία διαμένει αστυνομικός με τους δράστες να πετούν τρικάκια και κόκκινη μπογιά στην είσοδο και να γράφουν συνθήματα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Χαρλάου και στα τρικάκια να γράφονταν το σύνθημα «Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης». Αγωγή εκατομμυρίων κατά της Ryanair ετοιμάζεται να καταθέσει ο 61 χρόνο Σέρβος, ο οποίος βρέθηκε ο μισός εκτός αεροπλάνου σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος του συνεργάζεται με Αμερικανική νομική εταιρεία για να εκπροσωπήσει τον ίδιο και άλλους 35 επιβάτες που ήρθαν, όπως λέει, αντιμέτωποι με το θάνατο. Χωρίς ρεύμα έως τις 12 το μεσημέρι, η περιοχή της Πολύχνης πέριξ της οδού Φλέμινγκ στο Δήμο Παύλου Μελά εξαιτίας εργασιών συντήρησης από το ΔΔΕ. Χωρίς νερό επίσης έως τις 12 τμήμα του Λαγκαδά. Ιστορία έγραψε ο Μανώλη Καραλής στην Λοζάνη με μια καταπληκτική εμφάνιση που του έδωσε τη δεύτερη θέση στο Diamond League με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουπλάντης. Το 2027 θα είναι το πιο θερμό έτος στην ιστορία, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Το φαινόμενο Ελνίνιο που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό είναι πιθανό να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, προειδοποιεί παράλληλα η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου. Άλλη μια πρώην ημέρωση. Ξεκινάω στον FM 100, η τελευταία της εβδομάδας που διανύουμε. Πότε πήγε 21 του Αυγούστου, δεν το καταλάβαμε. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 12 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο. Και φυσικά στο στούντιο μαζί μου, σταθερή αξία πλέον, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στην παραγωγή της εκπομπής, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τις πανέμορφες καλοκαιρινές. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σαββατοκύριακο έρχεται. Καλό καιρό μας κάνει. Ζεστούλα θα έχει.
0: Ωραία, θα μας παρακάνει ζέστη, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά στην πορεία, γιατί ανεβαίνει σιγά-σιγά η θερμοκρασία και πάμε για ένα. Κύμα μην καύσων, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, κυρίως το τρίμερο 23 με 26 Αυγούστου, λένε μετεωρολόγοι. Θα τα ακούσουμε και λίγο αργότερα φυσικά από τον Φάιν τον Τακούδη, τον μετεωρολόγο από την Λάρισα, από το σταθμό της Λάρισας. Αλλά εσύ, Άρη μου, ξεκινάς διακοπές, ολιγοήμερες, θα το πούμε και αυτό, σε ένα πανέμορφο νησί από τα κοντινά μας νησιά, τα νησιά στα οποία μπορούμε να βρεθούμε απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας έτσι ένα ταχύπλο. Αναφέρομαι στην υπέροχη και μοναδική, unique, όπως τη χαρακτηρίζουν οι Αμερικανοί, Αλόνισο.
1: Σωστά, σωστά. Είναι μια καλή ευκαιρία έτσι, να δούμε και νέους προορισμούς, να ανοίξει και το μάτι μας, να ξεκουραστεί.
0: Και το πόδι μας, γιατί σχεδιάζεις και πεζοπορίες και τέτοια, από όσο ξέρω.
1: Δεν θα σποιλάρω, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, μην λες πολλά. Εμείς θα σε ενοχλήσουμε όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μάθουμε τι γίνεται εκεί, αν έχει κόσμο, αν συνάντησες πολύ κόσμο στα μονοπάτια, τι γίνεται με τις φώκες, γιατί θα πας να δεις και φώκες, όλα τα ωραία. Καλά, δεν υπάρχουν σαν τους κοντινούς εδώ προορισμούς και δεν μιλάω μόνο οδικούς, δηλαδή Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, και τις Ποράδες και τη Θάσο, τα βάζω και τη Σαμοθράκη, τα βάζω στους κοντινούς προορισμούς για τους Βορειοελλαδίτες, αλλά αυτούς τους προορισμούς δεν υπάρχουν. Σου ευχόμαστε όντως να περάσει υπέροχα και να μας μεταφέρεις έτσι εικόνες διακοπών. Ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός εκεί, γιατί εδώ βλέπω σιγά σιγά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα πάντως με καλές συνθήκες θα ξεκινήσει και εσύ και όποιος άλλος ξεκινήσει για Σαββατοκυριακό ή δεν είναι και λίγοι αυτοί που ξεκινούν τώρα διακοπές, μια εβδομάδα στα τέλη του μήνα. Ισχύει και αυτό. Μέθριο καιρό λοιπόν και ηλιοφάνεια. Αν και μετά το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, όχι όμως κάτι αξιοσημείωτο. Σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή θερμοκρασία. 34 θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Μια χαρά είμαστε δηλαδή. Απλώς δεν θα έχει, θα έχει ασθενείς ανέμους. Επομένως ίσως εκεί 3, 4, 5 η ώρα να αισθανθούμε λίγο παραπάνω τη ζέστη λόγω της άπνοιας. Αυτό είναι.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αίσθητη σήμερα η ζέστη από τις προηγούμενες μέρες. Το καταλαβαίνεις επειδή και εμείς εδώ στο στούντιο και γενικότερα και έξω είναι πιο έντονη η αίσθηση υγρασίας λίγο του. Επειδή φυσάει αυτό το ωραίο το βοριαδάκι που τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ ωραίο.
0: Ο Βαρδάρης τη σώζει τη Θεσσαλονίκη, δεν το συζητώ καθόλου. Και αν σκεφτεί κανείς το μικροκλίμα που έχουμε, αυτή την πολύ ψηλή σχετική υγρασία χειμώνα καλοκαίρι, αν δεν είχαμε και το Βαρδάρη να στέλνει λίγο τα συννεφάκια και να αραιώνει την ατμόσφαιρα, θα ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ζούμε στην πιο όμορφη πόλη της χώρας, ξεκάθαρα. Καθόλου τοπικιστικό και δεν είμαι Θεσσαλονίκη, αλλά την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη ιδιαιτέρως, δεν το συζητώ. Και μια πόλη που τα έχει όλα. Και τα θετικά της και τα αρνητικά της. Τι να πω τώρα, θα πω ένα θετικό, ότι επιτέλους λίγο έχουν τρέξει τα πράγματα και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε νέο συγκοινωνιακό χάρτη. Περιμένουμε πώς και τι να δοθεί σε εμπορική λειτουργία η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, μετρά αντίστροφο ο χρόνος. Το σύνδυασαν οι αρμόδιοι φορείς τα επίσημα εγκαίνια και την επίσημη απόδοση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τις διαδοχικές συσκέψεις, τις καθιερωμένες με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, θα έχουμε και επισήμως τα εγκαίνια και την απόδοση. Ξεκινάνε να λειτουργούν δηλαδή οι σειρμοί και στην επέκταση προς Καλαμαριά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ γρήγορα τρέχει ο flyover. Είπαμε, τα πράγματα λίγο αλλάζουν. Τώρα αναφέρθηκα στον Πρωθυπουργό, θα το πω. Το σχολιάζευε πριν, το έγραψα, δεν το είπα στις ειδήσεις. Λέω, όχι, θα το πω στην εκπομπή. Δεν υπάρχει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώρες-ώρες πραγματικά μας αφήνει άφωνους. Έστειλε ευχές στη Μαντώνα, παρακαλώ, με αφορμή τα 68 γενέθλιά της, το οποίο γνωστόν γιόρτα στην Κέρκυρα. Αναδημοσίευσε μάλιστα βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της, σημειώντας χαρακτηριστικά. Χρόνια πολλά, Μαντώνα. Χαίρομαι που πέρασε ωραία στην Ελλάδα, να ξανέρθεις του χρόνου. Αυτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έχει πολύ με τα social.
1: Ναι, εντάξει. Έχει γίνει και αυτό με το TikTok, τα βιντεάκια που έκανε στην προεκλογική περίοδο και ούτω καθεξής. Έχει πιάσει το σφιγμό της νεολαίας, μπορούμε να πούμε.
0: Και πάρα πολλοί τον ακολουθούν. Έχουν αρχίσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, και όχι μόνο, όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί κακά τα ψέματα, αν θες να τραβήξεις ξανά τον κόσμο στην πολιτική, κυρίως τον νεαρό κόσμο, πρέπει να του μιλήσει τη γλώσσα του και να χρησιμοποιήσει τα μέσα με τα οποία επικοινωνεί και ενημερώνει τον νέο άνθρωπο. Και οι νέοι δεν κάθονται πλέον με τις ώρες μπροστά από μία τηλεόραση. Ακούν ραδιόφωνο, γεια σας, χαιρόμαστε, σας αγαπάμε. Ακούν ραδιόφωνο στις μετακινήσεις τους, το ξέρουμε αυτό, αλλά κυρίως ενημερώνονται μέσω διαδικτύου. Είτε από τα social, είτε κοιτώντας site που τους ενδιαφέρουν, με το κινητό στο χέρι κάτι άλλο. Και αν θες λοιπόν να προσεγγίσεις τους νέους ανθρώπους, να επικοινωνήσεις κάποια πράγματα, να τους περάσεις κάποια μηνύματα και να τους τραβήξεις στην ενεργό πολιτική, πρέπει να χρησιμοποιήσεις και εσύ τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν οι νέοι.

Δεν μας ακούγατε νωρίτερα, ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται εκεί με τον πολιτικό κόσμο, ποιοι κατεβαίνουν, ποιοι θα κατέβουν, ποια είναι τα συν, ποια είναι τα μείον. Τέλος πάντων, πάμε παραπέρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε θέματα τοπικής επικαιρότητας. Έχουμε σε εξέλιξη καταρχήν, πάμε στα χρηστικά. Διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Η διακοπή υδροδότησης αφορά σε μεγάλο κομμάτι του Λαγκαδά. Έως τις 12 το μεσημέρι γίνονται εργασίες εκεί στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής. Ενώ χωρίς ρεύμα είναι από το πρωί και έτσι θα παραμείνει έως τις 12. Μια μεγάλη περιοχή της Πολύχνης πέριξ της οδού Φλέμινγκ στο Δήμο Παύλου Μελά εξαιτίας εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Και έως τις 2 ένα άλλο κομμάτι της ίδιας περιοχής από την κάτω πλευρά της Φλέμινγκ. Αυτά όσο αφορά στα χρηστικά. Τώρα χθες κόσμος που βρισκόταν εκεί κοντά στην πλατεία Άθωνος έζησε ένα περιστατικό από αυτά που λες είχαν Άγιο αυτοί οι άνθρωποι. Ξαφνικά ακούνε εκεί στα ταβερνάδια, ξέρετε, της Άθωνος ένα μεγάλο μπαμ και τι να δούνε. Έχει πέσει ένα τμήμα από το μπαλκόνι ενός παλιού κατοίκη του κτηρίου επί της οδού Μπαλάνου. Καταπλάκωσε ένα παρκαρισμένο γιοταχή. Και προφανώς ο οδηγός του γιοταχή είχε τύχει βουνό, γιατί λίγα λεπτά πριν είχε βγει από το σημείο. Μάλιστα, μια ακόμη γυναίκα επιχείρησε να παρκάρει, δεν χωρούσε το αυτοκίνητο και έφυγε λίγο πριν πέσει το τμήμα του μπαλκόνιου. Ευτυχώς και αυτό κρατάμε. Δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ σύγχναστη περιοχή, όπως είπαμε, κοντά στην πλατεία Άθωνος, με τα ωραία μαγαζάκια, με το συντριβανάκι, έτσι, με τα μικρομάγαζα, με τις ταβέρνες. Τύχη βουνό πραγματικά και ο οδηγός, και για τον οδηγό και για την κοπέλα που δεν μπόρεσε να παρκάρει. Από την άλλη, είχαμε ένα περιστατικό, σήμερα το έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, με την πολυκατοικία στην οποία ζει διαμένει ένας αστυνομικός στην περιοχή της Χαριλάου. Χθες τα ξημερώματα, άγνωστοι βανδάλισαν την είσοδο, έγραψαν συνθήματα, το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης και άλλα τέτοια. Πέτα στα τρικάκια, με κόκκινη μπογιά έβαψαν την είσοδο. Ανεπίτρεπτες ανοησίες, θα έλεγα εγώ, που δεν οδηγούν και πουθενά. Θα μου πείτε, καμιά φορά το δεν οδηγούν και πουθενά μπορεί να οδηγήσει και σε τραγωδία. Είδαμε τελευταία με τα γκαζάκια ότι χάθηκε ανθρώπινη ζωή. Δεν το συζητώ. Αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό, ξέρετε, το δελτίο που εκδίδει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση με θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί η αστυνομία τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, και αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση και γι' αυτό επικοινώνησα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, και θα μιλήσουμε μαζί του λίγο αργότερα, είχαμε ένα ακόμη περιστατικό με στόχο τα δέντρα. Δέντρα δεν υπάρχει. Προημερών είδαμε φωτογραφίες από ένα δέντρο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που άγνωστοι με σύριγγα επί της ουσίας έριξαν δηλητήριο και μέσα μια μέρα μαράθηκε, ξεράθηκε. Τώρα είδαμε άλλες φωτογραφίες με ένα άλλο δέντρο, μια μουριά στην συμβόλη των οδών Σαφούς και Αναγεννήσεως, εδώ κοντά σε εγκαταστάσεις της δικές μας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που άγνωστος ή άγνωστοι βανδάλισαν με έναν τρόπο τόσο άσχημο. Κάρφωσαν μεγάλα καρφιά στον κορμό του δέντρου, ώστε σιγά σιγά να ξεραθεί και να στεγνώσει. Πραγματικά με ξεπερνούν όλα αυτά. Κάνουμε αμάν, παρακαλάμε για περισσότερο αστικό πράσινο, για περισσότερο πράσινο εντός δηλαδή της πόλης, του αστικού ιστού, για πάρκα, για. Και όπου βρίσκουμε υγιές δέντρο, υπάρχουν τόσοι και τόσοι περίεργοι γύρω μας που πάνε και σκοτώνουν τα δέντρα. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά, και δεν είναι τα μοναδικά περιστατικά μου, είπε ο κύριος Διαμαντάκης, ο οποίος προτίθεται, από όσο ξέρουμε, αλλά θα μας τα πει καλύτερα, να καταθέσει μήνυση κατά γνώστων για αυτή την ενέργεια. Αυτά για την ώρα, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 10:30, έτσι μουσικά να πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Αργήσαμε λίγο να έρθουμε γιατί ήρθε ο Σάκης ο Γκίνας και όπως καταλαβαίνετε μονοπόλησε την κουβέντα μας έτσι το χθεσινό παιχνίδι εδώ στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Για το οποίο παιχνίδι αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έπαιξε, ήταν μουδιασμένος ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε όπως θα έπρεπε, έτρεξε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κατάφερε να βρει έτσι τα πατήματά του. Στο δεύτερο δεν ήταν το ίδιο. Παρ' όλα αυτά όμως έφερε το παιχνίδι έτσι ισόπαλο 1-1. Επομένως, εάν και εφόσον λίγο συγκροτηθεί περισσότερο και οργανωθεί όπως μας λέει και ο Σάκης, έχει κάποιες ελπίδες ο ΠΑΟΚ για πρόκριση στο Conference League. Με τον Παναθηναϊκό αυτό που έγινε ήταν τραγικό. Το συζητώ, αυτοκτόνησε πραγματικά. Βλέπω τους τίτλους από το πρωί και συμφωνώ απολύτως. Να προηγεί σε 2-0 στο 89 του παιχνιδιού. Και να λύγει το μάτς ισόπαλο 2-2. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και δεν παίζεις και με την Μπαρτσελόνα, με τη Χράντετς Κράλοβε. Αυτός που ξεχώρισε χθες, θα μου πείτε νωρίς τα λέμε τα αθλητικά, αλλά δεν πειράζει, θα είναι κουβέντα. Πρέπει να το μεταφέρω. Ήταν Όφη, εκπληκτικός. Συνέτριψε κυριολεκτικά την Τζεσεκά Σόφια με 3-0. Και τώρα, μα χάσει το ειστήριο για τη League Face του Europa League, τι να πω. Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Ας έρθουμε τώρα σε άλλα θεματάκια. Να πούμε καταρχήν, χθες κάναμε μια κουβέντα με εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ εδώ στη Θεσσαλονίκη για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να βάλει πραγματικά έτσι στον πάγο το ενδεχόμενο της επαναφοράς των δώρων και των επιδομάτων αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό φυσικά έκανε πολλά συνδικάτα εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να αντιδράσουν. Ομοσπονδίες και συνδικάτα λοιπόν ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις. Με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΣΟΤΑ να γνωστοποιεί ότι στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ στις 29 του μήνα θα προτείνει αυτό. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και μάλιστα κινητοποιήσεις δυναμικές διαρκείας. Να κλείσει, λέει, οριστικά το δημόσιο. Χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει δημόσιο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, ο κ. Νίκος Τράκας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν τελικά κάτι να αλλάξουν, γιατί νομίζω χρειάζεται τώρα μια νομοθετική ρύθμιση. Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν οριστικό. Δεν αλλάζει κάτι από εκεί. Και θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, κρίνοντας από τις δηλώσεις εκπροσώπων του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για τον δημοσιονομικό χώρο και το αν μπορούν ή δεν μπορούν κάποια χρήματα από το πλεόνασμα να χρησιμοποιηθούν για την επαναφορά των δώρων που είναι κάτι πιο μόνιμο, δεν είναι επιδόματα ή ξέρω εγώ διατακτικές. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να αλλάξεις όλη την οικονομική πολιτική και την κατεύθυνση στην οποία κινείται η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Καμιά φορά οι μεγάλοι αγώνες φέρουν και μεγάλες αλλαγές. Τώρα, από την άλλη, ακούμε ότι παίζει από νωρίς το πρωί ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις για παράταση της κρατικής επιδότησης των ντίζελ κίνησης στην Αγγλία. Αυτά τα 10 λεπτά το λίτρο που ισχύουν ως τις 31 Αυγούστου. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο, μια και έχουμε συνεχίσει να ταράξει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας διεθνώς. Απ' την άλλη όμως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ τοπικών εφημερίδων, τώρα έχω μπροστά μου, ας πούμε, βλέπω την ηλεκτρονική Μακεδονία, ότι έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Επομένως, μία ή άλλη, τι θα κάνουν τα διγλιστήρια, θα αυξήσουν κι άλλο τις τιμές ως τις 31, ώστε όταν από 1η Σεπτεμβρίου ανακοινωθεί ότι υπάρχει κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο να έρθουμε στα ίδια. Αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει τα καύσιμα, δεν το συζητά κανείς, το ξέρουμε. Για παράδειγμα, με βάση το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, το ντίζελ διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,012 ευρώ το λίτρο, λίγο πιο πάνω από την αμόλυβδη που είναι στα 2,011 ευρώ. Αυτό συμβαίνει σε πάνω από 30 νομούς της χώρας, που είναι τα ακριβότερα καύσιμα, το ξέρουμε, πάντα τα ίδια. Στις νησιωτικές περιοχές είναι και τα μεταφορικά, το καταλαβαίνουμε. Κυκλάδες και Δωδεκάνησα βρίσκονται στην κορυφή. Επίσης, από μακρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων, η τιμή της αμόλυβδης φτάνει, ξεπερνά τα 2,4 ευρώ το λίτρο, παρακαλώ, δεν υπάρχει. Στα αστικά κέντρα σίγουρα είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα είναι καλύτερα τα πράγματα και χαμηλότερες τιμές. Εκεί λειτουργεί και ο ανταγωνισμός, κακά τα ψέματα.

Πού να σε αφήσω να πάρε τα ανάσα. Το Μανόλο, το Μανόλο σκέφτηκα και πάλι και θέλω να το πω μπράβο σε αυτό το παιδί και όχι μόνο σε αυτόν και σε πάρα πολλούς νέους αθλητές του Στίβου που κάνουν τη διαφορά τα τελευταία χρόνια. Έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση χθες στη Λοζάνη. Ο πρωταθλητής μας στο επικοντό διέλυσε το δικό του ατομικό ρεκόρ. Στον έχει ο Στίβο, είχε ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Θα στο είπα και άλλη φορά, έχει την ατυχία να αγωνίζεται στο ίδιο άθλημα με έναν αθλητή, ο οποίος δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί, είναι εξωγήινος πραγματικό του πλάντης. Την πρώτη θέση πήρε ο Σουηδός για άλλη μια φορά στο Diamond League, αλλά και η δεύτερη θέση με τέτοιες επιδόσεις για τον Μανόλο είναι νομίζω σαν να είναι πρώτη θέση. Τις καρδιές μας είναι χρυσός. Δεν το συζητώ. Και σήμερα το βράδυ περιμένουμε να δούμε και τον Μίλτο Τεντόγλου να γράφει άλλο ένα προσωπικό ρεκόρ, να συνεχίσει την ιστορία που έχει ξεκινήσει από το 2018, αν δεν κάνω λάθος, το 2018, που μας αφήνει πάντα άφωνους.

0: Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα αίτια, που σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ιούδας παρακαλώ και η Ιουδίθ, και ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, 21 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της μεγαλονίσου με την Ελλάδα. Ξεκινά λοιπόν η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869, δυστυχώς χωρίς επιτυχία. Σαν σήμερα το 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου το διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο πίνακας θα εντοπιστεί 2 χρόνια αργότερα. Στα δικά μας, το 1926, στις 21 Αυγούστου, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλ και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Επίσης, σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1970 ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο γνωστός ΟΣΕ. Στις 21 Αυγούστου του 1991, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Κορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Και στα αθλητικά πράγματα, σαν σήμερα το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατέκτησαν το χρυσομετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της Τιοπλοείας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφθηκε Αργύριο Ολυμπιονίκη στη Δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938 ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής της Κάντρι, Κένι Ρότζερς. Επίσης, αν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1945 ο Μπέιζιλ Πολιδούρης, Βασίλης Πολιδούρης δηλαδή, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, σπουδαία μορφή. Σαν σήμερα όμως ήρθε στον κόσμο και ένας πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης, το 1952, γεννημένος 21 Αυγούστου του 1952. Αναφέρομαι στον Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τζον Γκρέιαμ Μέλλορ, Άγγλο ρόκερ, ιδρυτή των Κλάς, μιας από τις σημαντικότερες έτσι, μπάντες της πανκ από τη Βρετανία, και ο ίδιος ο Στράμερ θεωρείται έτσι, ιδιαίτερος, πραγματική προσωπικότητα του βρετανικού πανκ. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1940, ο Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος στον πολιτικό κόσμο ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1951, ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας το 1907. Και σαν σήμερα τέλος έφυγε από τη ζωή το 2012, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Μαντέψτε τι θα ακούσουμε τώρα.
1: Τώρα, εντάξει, should I say, should I go, για να το κλείσουμε όμορφα την ώρα.
0: Έτσι, και να πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων στις 11.

κάτω όλους τους ρομαντικούς, μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία, χρόνια σου χτυπώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς 28 περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω ζέστης και ισχυρών ανέμων την ίδια ώρα. Παρατεταμένο κύμα ζέστης προβλέπουν οι μετεωρολόγοι με σταδία και άνω της θερμοκρασίας από σήμερα και κορύφωση στο διάστημα από 23 έως 26 Αυγούστου, οπότε και ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία μετά τις 31 Αυγούστου προς Ανατολή στην κυβέρνηση, καθώς συνεχίζονται να ταράξει στην αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη και η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Ιδιοκτών Σούπερ Μάρκετ για τη μείωση των τιμών που τίθεται σε ισχύ στις 31 Αυγούστου. Η μείωση κατά μέσο όρο κοντά στο 7% αφορούν σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως κρέας και γαλακτοκομικά, καφέ απορρυπαντικά αλλά και σχολικά είδη. Ευχές δημαντών έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα 68 γενέθλιά της, τα οποία γιόρταζε στην Κέρκυρα. Ο Πρωθυπουργός αναδημοσίευσε βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα, χαίρομαι που πέρασε ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου». Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων, ανεξαρτήτως αφημί ή μέσω κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Χωρίς ρεύμα έως τις 12 για μία ακόμη ώρα, η περιοχή της Πολύχνης πέριξ της οδού Φλέμινγκ στο Δήμο Παύλου Μελά, λόγω εργασιών συντήρησης από το ΔΕΔΙΕ. Χωρίς νερό επίσης έως τις 12, τμήμα του Λαγκαδά, λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ίδρευσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: σε πίστα. FM 100, Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης, και πάλι μαζί φίλες και φίλοι. Όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη η πρώην ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δέν, μαζί σας από τις 10 έως και τις 12, παρέα εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη. Ήρθε και η Σοφία Κανάκη, ναι, αυτή είναι η Σαματατζού. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, η παρέα μας και η Σοφία, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Και σιγά σιγά όσοι δεν βρίσκονται εκτός πόλης για διακοπές, γιατί πιστεύω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε φοβερή επιστροφή. Όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος θα επιστρέψει, γιατί μάλλον δεν αφήγουν. Ήδη έχουμε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς τα ανατολικά της περιφερειακής, με κάποια προβλήματα μεταξύ Ευκαρπίας και Πολύχνης, θα έλεγα, και είναι πολύ σοβαρές καθυστερήσεις. Έχουμε μποτιλιάρισμα και λίγο πιο κάτω, 40 εκκλησίες. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις, αλλά ανεβαίνει σιγά σιγά, έτσι θα έλεγα, η κίνηση στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κάθε μέρα από το ύψος του Φοίνικα και προς τα ανατολικά έχουμε αυξημένη κίνηση. Παίρνει ο κόσμος τους δρόμους για τις κοντινές παραλίες, και σε λίγη ώρα θα δούμε, πιστεύω, και τα πρώτα μποτιλιαρίσματα στην Μουδανίο, που παρουσιάζει αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση. Λίγο μετά τον K12 και μέχρι το ύψος της Waterland, χωρίς όμως να έχουμε κάπου μποτιλιάρισμα. Τώρα, ρίχνοντας μια ματιά στο πολεοδομικό συγκρότημα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά βλέπω καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά. Στα διόδια η γνωστή εικόνα, στο κόκκινο τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα, με μεγάλο όγκο οχημάτων, το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Το καλοκαίρι κυρίως για τους Βαλκάνιους επισκέπτες καλά κρατεί. Κοιτούσα νωρίτερα εικόνες από την υπερυψωμένη λεωφόρο. Το γνωστό σε όλους μας flyover παίρνει σιγά σιγά μορφή. Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες από την υπερυψωμένη λεωφόρο στα σημεία που έχουν, όπου έχουν προχωρήσει οι εργασίες. Οι εικόνες από ντρόνους αποτυπώνουν τις πρώτες γέφυρες που σχηματίζονται πάνω από την περιφερειακή οδό. Νομίζω ότι θα αλλάξει πραγματικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα συμβάλλει τα μέγιστα στο κυκλοφοριακό. Αυτή η περιψωμένη λεωφόρο σε ένα έργο που όταν ακούσαμε ότι ξεκινάει, μεταξύ αστείου και σοβαρού, έτσι λέγαμε, εντάξει, άλλα 30 χρόνια, αν το προλάβουμε εμείς, θα δούμε τα παιδιά μας. Αλλά όπως όλα δείχνουν, την άνοιξη του 27 θα παραδοθεί. Τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς. Τα ίδια λέγαμε για την επέκταση της Καλαμαριάς και να. Δεν αργούν οι μέρες, την ερχομένη Πέμπτη δίνεται σε εμπορική κυκλοφορία.

0: Λέγαμε νωρίτερα για τα απίστευτα που συμβαίνουν κατά καιρούς και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κάνουμε πραγματικά, λέμε να έχουμε περισσότερο πράσινο, μιλάμε για διεκδικήσεις, για την ανάπλαση της ΔΕΘ, για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση τα τελευταία χρόνια, έχουμε όλοι αντιληφθεί την ανάγκη να υπάρχει μέσα στον αστικό ιστό πράσινο και κάποια συνείδητοι κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν όποια προσπάθεια γίνεται και τα υπάρχονται οι γη δέντρα, δεν υπάρχουν αυτά που συμβαίνουν. Αναφέρομαι και στην ιστορία αυτή τη χθεσινή με τον άγνωστο που βανδάλισε μια μουριά, στη συμβολή των οδών Σαφούς και Αναγεννήσεως. Κάρφος λέει 20 μεγάλα καρφιά, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είναι μαζί μας και το ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Έχουμε πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος αστικού πρασίνου και αστικής πανίδας, ο κ. Βασίλης Διαμαντάκης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε όλους. Καλά είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Μα τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Πριν από λίγες ημέρες είχατε δημοσιοποιήσει εικόνες ενός άλλου δέντρου που κάποιος πραγματικά με σύριγγα έριξε δηλητήριο για να το ξεράνει. Δεν υπάρχουν αυτά, πραγματικά.
1: Τα έχουμε δει όλα, έρχεται κάτι που επιπλέον που δεν το έχουμε δει. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο αγώνας μας, η μάχη που δίνουμε. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά, τα οποία δεν μας πτωούν εμάς. Συνεχίζουμε ακάθεκτη την προσπάθεια να βάλουμε περισσότερο πράσινο στην πόλη. Όπως γνωρίζετε, έχουμε βάλει μέχρι τώρα 24.000 και πλέον δέντρα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη σεζόν πάλι με τον ίδιο ρυθμό. Αρκεί να πω ότι τα δέντρα που παραλάβαμε συνολικά εμείς σαν διοίκηση ήταν 58.000 και έχουμε βάλει 24.000 καινούργια. Έχουμε αυξήσει δηλαδή τον αριθμό των δέντρων κατά 42% περίπου μέσα σε 30 μήνες μόνο.
0: Και συνεχίζεται, φαντάζομαι, και συνεχίζεται γιατί το θέλουμε το πράσινο στον αστικό ιστό.
1: Κοιτάξτε, επειδή όπως ξέρετε δεν έχουμε χώρους για να αναπτύξουμε καινούργια πάρκα, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στην πόλη, η μόνη μας λύση είναι να βάλουμε περισσότερα δέντρα, τα οποία το κάθε δέντρο, η συμβολή του στην ατμόσφαιρα της πόλης είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό κάνουμε. Τώρα έχουμε και αυτά τα ευτράπλα να τα πούμε, σοβαρά να τα πούμε.
0: Δεν υπάρχουν απίστευτα, πρωτοφανή θα έλεγα εγώ.
1: Δηλαδή κοιτάξτε τώρα, Κυριακή μεσημέρι, 16 Αυγούστου, 4 ώρα το μεσημέρι, να είναι κάποιος μπουφάν και κουκούλα και να καρφώνει μεγάλες πρόκες σε ένα δέντρο με μανία έτσι και με ζήλο, πώς θα το εξηγήσεις?
0: Γιατί το άλλο περιστατικό το πρόσφατο, αυτό που έλεγα πριν, που με μια σύριγγα έριξαν δηλητήριο.
1: Όχι με σύριγγα, με τρυπάνι, τρυπήσανε τρεις τρύπες στο κορμό, στην βενιζέλο με τη σμισκή. Εγχύσανε μέσα το δηλητήριο και μετά από κανένα μήνα, ενάμιση, τα δέντρα τα δύο ξεράθηκαν. Και ενώ όλος ο δρόμος είναι καταπράσινος, αναγκαστήκαμε και κόψαμε αυτά τα δύο δέντρα τα οποία είχαν ξεραθεί.
0: Κύριε Διαμαντάκη, έχει εντοπιστεί κάποιος από τους ανθρώπους που κατά διαστήματα προβαίνει σε τέτοιες πράξεις? Είμαι πραγματικά περίεργη για ποιο λόγο, δηλαδή ένα μεγάλο γιατί υπάρχει.
1: Και εγώ έχω την περιέργεια. Όπως ξέρετε, οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες μέσω της αστυνομίας. Έχουμε υποβάλει μήνυση για τη Βενιζέλου. Χθες πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι διεξάγεται η προανάκριση. Δεν δίνονται πληροφορίες όπως ξέρετε κατά την προανάκριση. Ναι. Και αν βρεθεί κάτι θα μας πούνε.
0: Φαντάζομαι και για αυτό το περιστατικό το χθεσινό θα κατατεθεί μήνυση κατά γνώστον, στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων.
1: Ναι, τα κατά τη Δευτέρα πρωί θα πάμε να καταθέσουμε. Απλά θέλω να πω για αυτό το περιστατικό ότι ο δημότης που έβγαλε τις φωτογραφίες και μας ενημέρωσε για αυτό το πράγμα, εκείνη τη στιγμή πήρε και το 100 την άμεση δράση. Παρακολούθησε αυτόν τον τύπο ο οποίος κάρφανε τα καφιά. Αυτός πήγε σε ένα παρακείμενο καφέ και έπινε καφέ και για 20 λεπτά αυτός ο δικός μας τον παρακολουθούσε, αλλά η αστυνομία δεν ήρθε. Αν ερχόταν έγκαιρα θα την είχε πιάσει επί τόπου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που αναφέρετε. Πρέπει να έχουμε ταχύτερα αντανακλαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Στην άμεση δράση και μου είπαν να κάνω εγγράφο στο αίτημα. Έκανα το αίτημα να μου απαντήσουν αν πήγανε και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θέλω να συλληφθεί κάποιος για να παραδειγματιστούν και οι άλλοι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εμείς να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και να γίνονται όλα αυτά για να μην μιλήσω για τα σπασμένα δεντράκια που κάθε μέρα βρίσκουμε και χθες είχαμε ένα στην περιοχή της Κηφισίας ο καθένας δηλαδή πάει και σπάει ένα δέντρο, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Και εδώ ξέρετε, κάτω από εμάς εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο στη Γιαννιτσόν, στο ύψος της τάσης, μια και σε έχω στον αέρα να το αναφέρω, στο ύψος της τάσης κτηνιατρίου είναι ένα σπασμένο δέντρο. Προχθές το είδα πρώτη φορά σπασμένο, δηλαδή επί δύο ημέρες είναι κάτω, να το έχετε υπόψη σας. Κάποιος έσπασε ένα δέντρο.
1: Κοιτάξτε, κάποια δέντρα σπάνε στην προσπάθεια κάποιον να παρκάρουν, να ανέβουν μάλλον στο πεζοδρόμιο με την όπισθεν κτλ. Κάποια σπάνε γιατί συνειδητά σπάνε. Κάποια μικρά σπάνε στην παραλία γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα τους κόβουν τη θέα στη θάλασσα αργότερα όταν μεγαλώσουν τα δέντρα αυτά. Κάποια δέντρα σπάνε εκεί που γίνονται λαϊκές γιατί ενοχλούν την ανάπτυξη των πάγκων των λαϊκών και ούτω καθεξής. Έχω πει 80 με 100 δέντρα το χρόνο απώλειες από τέτοιες ενέργειες, τα οποία εμείς αντικαθιστούμε, όμως δεν σταματάμε, συνεχίζουμε τη δουλειά μας.
0: Κύριε Διαμαντάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη και τι να πω. Μακάρι να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά. Πραγματικά.
1: Εγώ έχω ένα σύνθημα και το λέω συνέχεια. Όσο εσείς πάτε, άλλο τόσο εμείς θα φυτεύουμε. Δεν το βάζουμε κάτω.
0: Έτσι και έτσι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Έτσι, φίλες και φίλοι, και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Διαμαντάκης. Δεν είναι δουλειά αυτή. Δηλαδή, τι περιμένουν κάποιοι.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9:30.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε ευθύς αμέσως να συζητήσουμε με τον μετεωρολόγο τον κύριο Φάιν Τακούδη για την εξέλιξη έτσι του καιρού τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε κάποιες προειδοποιήσεις για ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης. Δεν θα το ονομάσω καύσωνα, θα μας πει ο κύριος Τακούδης αν πρόκειται για μήνυ καύσωνα ή όχι, που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Τελικά περιμένουμε το θέτω σωστά, παρατεταμένο κύμα ζέστης με κορύφωση 23 με 26 Αυγούστου, περιμένουμε μήνυ καύσωνα. Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες?
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι το ένα ή το άλλο, γιατί έχουμε φυσικά ένα διάστημα θερμό, αλλά διακόπτεται μια-δυο φορές και από χαμηλότερες θερμοκρασίες, είτε εξαιτίας των βοριάδων, όπως είναι από την Τετάρτη προς την Πέμπτη την ερχόμενη φυσικά, και οι θερμοκρασίες, κυρίως τα ξημερώματα, οι ελάχιστες δηλαδή, είναι αρκετά χαμηλές, όπως συνηθίζεται τώρα να συμβαίνει τώρα τη χρονιά αυτή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο κυρίως με κάπως πιο υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα φτάσουν στους 37 βαθμούς, ίσως σε κάποια μέρη που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το κλίμα σε εκείνες τις περιπτώσεις, το μικροκλίμα, να πάει και 38. Αυτό είναι όμως κατά την άποψή μου όλο και όλο και με αυτά που έχω δει. Από εκεί και πέρα τη Δευτέρα έχουμε μια πτώση γύρω στους 2 βαθμούς, πάμε δηλαδή γύρω στους 35 με 36. Τρίτη, Τετάρτη κάνει μια διακύμανση, γιατί την Τρίτη ανεβαίνει λίγο στους 37, λέω μόνο τους βαθμούς αυτή τη στιγμή, και την Τετάρτη όμως σιγά σιγά γίνεται ένα βόρειο ρεύμα που την Πέμπτη θα μας δώσει καλούς βοριάδες, καλούς για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή γύρω στα 4 από φως το θερμαϊκό με 5, διότι στο Αιγαίο πάλι θα έχουμε τις αιτησίες, θα έχουμε τα μελιτέμια που θα φτάσουν πάλι στα 7 με 8 από φως και θα συνεχιστούν για 2-3 μέρες. Άρα λοιπόν θα έλεγα πως καλοκαίρι έχουμε κάποιες θερμοκρασίες, οι οποίες όμως δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και φυσικά δεν φαινόταν, ούτε σαραντάρια φαίνονταν, ούτε καύσωνες. Και να σας πω και κάτι ακόμη, επειδή έχω ερωτήσεις εν παύλα ενοχλήσεις συνέχεια, τι θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, ιδίως εδώ στη Θεσσαλία από τους αγρότες. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι οι τελευταίες ζέστες του καλοκαιριού. Γιατί από εκεί και πέρα, παρόλο που υπήρχαν άλλες προτάσεις από συναδέλφους και σχετικούς και εμείς, θα έχουμε το διάστημα γύρω μάλλον μέχρι το τέλος, τις θερμοκρασίες οι οποίες θα βρεθούν στους 31, 32, 33 βαθμούς.
0: Επομένως θα ζήσουμε και φθινόπωρο. Δηλαδή, μας λέτε ότι το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε έναν άκρος καλοκαιρινός μήνας, δεν θα είναι ο Σεπτέμβρης, θα είναι φθινοπωρινός. Θα έχει γλυκές μέρες.
1: Θα το δούμε τώρα αυτό.
0: Ναι, είναι και λίγο μακριά.
1: Να κάνω δύο σχόλια πάνω σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να αναφέρω, γιατί δεν τα έχουμε πει ποτέ αυτά. Το καλοκαίρι διαρκεί από 21 Ιουνίου μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το αστρονομικό ημερολόγιο. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς καλοκαιράκι, μικρό καλοκαιράκι το Σεπτέμβρη, ουσιαστικά είναι καλοκαίρι ακόμη. Κάθε 21 του μήνα έχουμε τις αλλαγές, τις αντίστοιχες των εποχών που υπάρχουν. Και γι' αυτό συνήθως και το Σεπτέμβρης κρατάει κάποιες υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό είναι στην θεωρία. Λοιπόν, και κάτι άλλο, ένα δεύτερο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια ανομβρία γενικότερη σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, στις περισσότερες περιοχές, να πούμε. Και στις δικές σας, εκεί στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική γενικά Μακεδονία, αλλά και στις δικές μας της Θεσσαλίας, που είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο διάστημα και θα έχουμε πάλι, ακόμη δεν βλέπω στον ορίζοντα, στον άμεσο, γιατί πρόγνωση μιλάμε για 5-6 μέρες παραπάνω. Στην πρόγνωση μέσα δεν φαίνεται βροχή. Και στην εκτίμηση για παραπέρα πάλι δεν φαίνεται βροχή. Όταν λοιπόν τσιμεντοποιηθεί καλά το έδαφος λόγω της ανομβρίας, μιλάμε εκτός πόντων, μια βροχή η οποία δεν χρειάζεται να είναι τύπου βροχών που έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά μια καλή βροχή με καλά χιλιοστά εκεί 20, 30, 40 και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να μας δώσει μέσα στο διάστημα αυτό που είναι το πιο επικίνδυνο πάντοτε. Δηλαδή, το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη, όλο ο Σεπτέμβρη έχει τέτοια επικίνδυνοτητα. Λοιπόν, να μα δώσει κάποιε δυσκολίε, να μα γεμίσει με κάποιε δυσκολίε και εκεί μετά αναλαμβάνει το κράτο τι θα κάνει. Καταλάβατε τι σας είπα, νομίζω.
0: Ναι, βεβαίως, και οι επισημάνσεις σας είναι σε θέματα που πρέπει, που δεν τα ακούμε, όπως λέμε, και συχνά. Η αλήθεια είναι αυτή. Επομένως,
1: φεύγουμε από τις πυρκαγιές
0: και πάμε στις πλημμύρες. Ναι, δυστυχώς.
1: Η μετάβαση από Αύγουστο, από καλοκαίρι σε Σεπτέμβρη. Και εκεί μετά... Πάμε το καμπανάκι από τώρα για να ακούσει ο κόσμος.
0: Και είναι δυστυχώς ένα μοτίβο που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται, κύριε Τακούδη. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή, με το που αρχίζουν οι βροχές, έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.
1: Ακριβώς. Και φέτος, ειδικά που έχουμε και το Ελνίνιο, που και η Κοπέρνικος αναφέρει ότι φαίνεται πως το Ελνίνιο φέτος θα είναι ένα από τα πιο δυνατά Ελνίνιο. Λοιπόν, Ελνίνιο σημαίνει ουσιαστικά ανομβρία κάποιο διάστημα, πλημμυρικά φαινόμενα στο άλλο διάστημα. Αυτός ο συνδυασμός, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος, ας πούμε, και μοιραίος μερικές φορές.
0: Και νωρίτερα σήμερα έβλεπα μία πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Βρετανίας που έλεγε ακριβώς αυτό που επισημάνατε, κύριε Τακούδη, ότι το φαινόμενο Ελνίνιο που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό είναι πιθανόν να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Και για το 2027 όμως προβλέπουν συνάδελφοι ότι ίσως να είναι και το πιο θερμό έτος στην ιστορία. Στην νεότερη τουλάχιστον, τώρα, αυτή που είναι καταγεγραμμένα γεγονότα.
1: Ναι, όταν πάνε σε αυτά τα διαστήματα, σε τόσο μεγάλα διαστήματα, εγώ αυτά τα λέω πλέον μαντίο των Δελφών.
0: Εκθέσεις ειδών τα λέω εγώ, κύριε Τακούδη.
1: Θα σας πω ένα κομμάτι από μια ανάρτηση που έκανα πριν λίγες μέρες.
0: Βεβαίως.
1: Ότι δηλαδή είχε βγει, δεν θυμάμαι από πού βγήκε, στην Ελλάδα. Είχαν και συμμετοχή οι ξένοι, τι θα συμβεί μέχρι το 2100. Τι θα συμβεί μέχρι το 2100. Λοιπόν, δεν μπορεί να κατά την άποψή μου είναι αδύνατο σχεδόν αυτά να έχουν την εξέλιξη που έβγαλε αυτή η ομάδα, δεν ξέρω επιστημόνων τι ήταν, διότι υπάρχει ένας παράγοντας πάντοτε σε αυτά που αναστέλει αυτή την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης. Κατά την άποψή μου, είναι κλιματική κρίση και όχι αλλαγή. Η αλλαγή θα πει ότι είμαστε μάγοι, ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξει ποτέ πίσω. Λοιπόν, τα αναστέλλει. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί η φύση να κάνει κάτι ξαφνικό, λοιπόν, και να μην μπορούμε, μην μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να γυρίσουμε πίσω πάλι. Και μάλιστα και από έναν ερευνητή που έκανε και αυτό την ανάρτηση, Έλληνας ερευνητής, αναφέρει περιπτώσεις από πολύ παλιά. Πολύ παλιά, τα λέμε και χιλιάδες χρόνια, που γινόταν κάτι τέτοιο σαν αυτό που έχουμε σήμερα, όχι τόσο ίσως έντονο, μπορεί να ήταν έντονο και διαφορετικό, κανένας δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, και επανήλθαμε, και μάλιστα αυτό έχει συμβεί κάποιες φορές, όχι μία και δύο, κάποιες φορές οπωσδήποτε. Λοιπόν, γι' αυτό αυτά τα είναι λίγο επικίνδυνα και μάλιστα υπόψη είναι ότι τέτοια βγαίνουν μόνο για κακό, δηλαδή μόνο για να τρομάξουν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτά βγαίνουν για να εφησυχάσουν τον κόσμο ή για να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να κάνουν κάτι και για τον κόσμο.
0: Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την παρέμβαση και για τη συζήτηση που είχαμε, για τον χρόνο σας.
1: Μιλάμε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Εύχομαι τα πάντα να πάνε καλά. Ο κόσμος να μην τρομάζει, εντάξει, και η Θεσσαλονίκη έχει και αυτή την υγρασία της, είναι και αυτό ένα θέμα, δεν είναι μόνο να έχουμε 38 βαθμούς και 30.
0: Α, καλά, αυτό είναι το μικροκλίμα μας, είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή με το που ανεβαίνει ο υδράργυρος πάνω από τους 37, μια μέρα με υψηλή σχετική υγρασία, νομίζουμε ότι έχει 42 βαθμούς εδώ.
1: Ακριβώς. Να σας πω τη διαφορά Λάρισας και Βόλου. Ο Βόλος παριστάνει τη Θεσσαλονίκη. Λάρισα είναι η πυρωτική περιοχή. Λοιπόν, θερμοκρασία 38 βαθμούς στη Λάρισα, θερμοκρασία 35 βαθμούς στο Βόλο. Καλοκαίρι. Λοιπόν, υπάρχει ένας κλειδάριθμος, κάνουμε συνδυασμούς με βάση και την υγρασία και πάμε σε αυτό που αισθάνεται ο οργανισμός του ανθρώπου. Λοιπόν, 38 η Λάρισα, 38, 39 η αίσθηση, 35 ο Βόλος, 41 η αίσθηση.
0: Ακριβώς.
1: Λόγω αυξημένης υγρασίας.
0: Αυτό ακριβώς ζούμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή παρατηρημένο εδώ και χρόνια. Από την πολύ ψηλή σχετική υγρασία κάποτε, ξέρετε, καθημερινά κοιτούσαμε αυτούς τους δείκτες και το κάτω από 85% υγρασία όταν είχαμε ήταν κάτι απίστευτα όμορφες μέρες και ευχάριστες. Ναι. Το 80-85-90% το έχουμε πάρα πολύ συχνά, κυρίως το χειμώνα. Πάρα πολύ συχνά όσον αφορά στη σχετική υγρασία. Αυτό νομίζω δημιουργεί και το καλοκαίρι κατά διαστήματα αυτή την αίσθηση δυσφορίας που λέει άλλος κολλάω, δεν νιώθω καλά, έχουμε καύσωνα και μπορεί ο υδράργυρος να μην έχει ανέβει πάνω από τους 35 βαθμούς αλλά να είναι στο 90% η σχετική υγρασία. Και να έχουμε και άπνοια, οπότε γεια σας.
1: Για μας το σημαντικό δεν είναι τι λέει το θερμόμετρο, που μπορεί να λέει την πραγματικότητα. Το real feel είναι. Δηλαδή τι αισθάνεται ο άνθρωπος, γιατί αυτό θέλουμε εμείς να κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο. Γιατί ένας που δεν είναι καλά, που έχει ένα πρόβλημα τέτοιο, όταν έχουμε 85% που είπατε και 90% υγρασίας, ας είναι οι βαθμοί 28, 29, 27, δεν πρέπει να βγαίνει.
0: Έτσι, γιατί θέλει προσοχή, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες. Κύριε Τακούδη, ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιά, θερμότατα. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού.
1: Καλή συνέχεια και εσείς και όποτε θέλετε θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά φίλες και φίλοι και από τον μετεωρολόγο τον κύριο Φάιν Τακούδη, πάντα στη διάθεση του Δημοτικού Ραδιοφώνου, πάντα έτσι με ιδιαίτερες επισημάνσεις. Επομένως, ναι, ανεβαίνει ο υδράργυρος, μια-δυο μέρες θα είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα και για εδώ για την περιοχή μας, αλλά δεν είναι και τόσο τραγικά. Καλαρώστε και απολαύστε το υπόλοιπο των διακοπών σας.

0: Και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης. Με τι άλλο, με Σάκη Γκίνα, πόσα έχει να μας πει. Φυσικά τα πολλά και τα πιο ενδιαφέροντα. Τώρα μια πρόγευση θα μας δώσει. Θα τα ακούσετε μετά τις 12, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, στην αθλητική μας εκπομπή, στην Κερκίδα, στον FM 100 με το Σάκη φυσικά. Καλημέρα Σάκη, όλο πάνω από καλό μεσημέρι, επειδή πλησιάζει 12.
1: Ναι, είναι φέρει αυτό το μετέχμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω το ίδιο είναι. Δηλαδή μετά τις
0: 12 λέμε καλό μεσημέρι, αλλά μου έρχεται, είναι 12 παρά.
1: Μετά τη μία είναι άστοχο και σου λέει κάπου μπερδεύτηκα.
0: Όχι, εντάξει, μετά τη μία είναι άλλο έργο.
1: Μέχρι τη μία νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κοινοτυπία να λέμε και καλημέρα. Τώρα, χθες η πρώτη μέρα χωρίς τον Κωνσταντέλια ήταν μια περίεργη μέρα, όπως ήταν και αναμενόμενο βέβαια. Και ήταν περίεργη γενικό. Μόνο, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η συμπεριφορά του κόσμου ήταν υποδειγματική, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες. Άψογη, υποστήριξη στην ομάδα, προσπάθησε να την οθήσει να φτάσει στη νίκη από το πρώτο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ακούστηκα κάποια συνθήματα, κυρίως από την 4 κατά της ΠΑΕ και του Προέδρου της, αλλά μέχρι εκεί, χωρίς ακρότητες, χωρίς αποθάρρυνση της ομάδας. Γιατί αμέσως μετά η Κερκίδα επανήλθε σε παλμό και τόνο ενθάρρυνσης των παιχτών του ΠΑΟ για να φτάσουν στην ισοφάριση όπως και έγινε, αλλά και στη νίκη αν μπορούσαν. Και γενικότερα η εικόνα λοιπόν της Κερκίδας ήταν πάρα πολύ καλή. Η εικόνα περίπου 20.000 κόσμο είχε. Αρχικά υπήρχε ένα σοκ, γιατί έβλεπες Κερκίδες 10.000, ήταν μισοάδειες. Δηλαδή κάνα δεκάλεπτο πριν την έναρξη και έλεγες μήπως δεν έρθει ο κόσμος γιατί είναι απογοητευμένος και τα λοιπά. Όχι, τελικά είχε την κλασική εικόνα με το που σφύριξε ο διαιτητής την έναρξη του αγώνα, είχε γύρω στις 20.000 κόσμο. Αυτό που περιμέναμε. Η εικόνα της ομάδας τώρα στον αγωνιστικό χώρο ήταν και αυτό με ένα μεγάλο ερώτημα. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν ήταν σαν να μην έλειπε ο Κωνσταντέλιας, ούτε ο Ζιβκόβιτς. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, αν ήταν πιο εύστοχος, να βάλει και 2 και 3 γκολ και να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, ενδεχομένως πάρα πολύ πιθανό και την πρόκριση. Γιατί η Μπραν έπαιζε με πολλές απουσίες και δεν είναι δάκαιο, ας πούμε, κάνα μεγαθύριο, ούτε έτσι είναι μέσα στην πρώτη διάδα. Είναι τέταρτο, πέμπτο, κάπου εκεί στην Νορβηγία.
0: Μέτρια αγωνιστικά
1: ομάδα. Στο νορβηγικό πρωτάθλημα και φέτος είναι έκτη, νομίζω. Και έχει και πολλές απουσίες. Θα μπορούσε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να καθαρίσει το παιχνίδι και ενδεχομένως και την πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο. 2-3-0 άνετα. Δεν το έκανε, ήταν άστοχος. Δημιούργησε τις ευκαιρίες. Φάνηκε ότι η ομάδα, σαν μην έχει επηρεαστεί καθόλου από το κλίμα και τις απώλειες τις σημαντικές των τελευταίων ημερών. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως είχαμε blackout. Δηλαδή έτσι, ξαφνικά μια αντίστροφη εικόνα πλήρως. Μπήκε μέσα η Μπραν, έμοιαζε ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Μπορεί να δοθεί μια εξήγηση, γιατί μόνο ερμηνείες τώρα μπορεί να δώσει. Ότι έχουν οι Νορβηγοί είναι σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Είναι στη μεσούς της περίοδου στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Άρα έχουν ρυθμό, έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση. Έχουν όλα αυτά τώρα είναι μία εξήγηση. Ίσως παίρνουν το πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, προηγούνται, θα μπορούσαν να βάλουν και άλλο γκολ. Εξισορροπεί κάπου μετά τις αλλαγές του Λύση, που ήταν πάρα πολλές, έβαλε 4-5 μαζί, δεν είχε άλλη επιλογή. Έτσι χάθηκε η χημεία, γιατί παίζαν όλοι καινούργοι. Ο Λούσε, ο Τέιλορ.
0: Γι' αυτό ίσως αυτή η κοιλιά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εικόνα.
1: Η κοιλιά υπήρχε με την εντεκάδα του πρώτου ημίχρονου.
0: Okay.
1: Αφού βλέπει ότι προηγούνται οι Νορβηγοί με 0-1, δεν έχει άλλη λύση, βάζει όλους καινούργιους. Τον Λούσε, τον Ντιαγέ, τον Τέιλορ.
0: Ο οποίος μια χαρά έτρεχε, ο Ντιαγέ.
1: Αριστερό, back half, δεν ξέρω που τον έβαλε. Χάνει τη χημεία, όμως τι γίνεται. Ανακτά και πάλι η ομάδα λίγο τις φυσικές δυνάμεις, γιατί μπήκαν κάποιοι που μπορούσαν να τρέχουν.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: πολλοί
1: δεν μπορούσαν μάλλον. Απέναντι στους Νορβηγούς που φαίνεται ότι είχαν καλύτερη φυσική κατάσταση, είναι και πιο προχωρημένο το στάδιο τη σεζόν εκεί. Μάλλον τι πιο προχωρημένο είναι στη μέση. Το νορβηγικό πρωτάθλημα εδώ δεν άρχισε ακόμα. Έχουν καλύτερο ρυθμό. Εκεί λίγο εξισορρόπησε η κατάσταση. Ήρθε η σοφάριση έτσι όπως ήρθε με την κεφαλιά του Μπάμπα. Δεν φημίζεται και για το κεφάλι του Μπάμπα. Το έβαλε εκεί.
0: Μια χαρά.
1: 1-1. Δυστυχώς δεν έγινε το 2-1 με τον Ντιαγέ εκεί σε αυτή τη φάση. Θα μιλούσαμε τώρα σε διαφορετικό επίπεδο. Με το 1-1 είναι πάρα πολύ δύσκολη η ρεβάνς. Πάρα πολύ. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Λέμε για τον ΠΑΟΚ που πέρασε και από μια κατάσταση σοκ μετά την αποχώρηση Κωνσταντέλια. Για τον Παναθηναϊκό, τι έχεις να πεις που κέρδιζε 2-0 και πήγε και βούτυξε μόνο του στον κρεμό εκεί. Ήταν σοκ πραγματικά, γιατί είναι τελείως άλλη κατάσταση. Δεν χάσαν τον κορυφαίο παίκτη του, ας πούμε.
1: Όχι,
0: κέρδιζαν μέχρι το 89 και βρέθηκαν.
1: 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, ναι, πολύ ωραία γκολ. Και του ισοφάρισε η Χράντετ Κράλοβε που δεν είναι κανένα φόβητρο στην Τσεχία, ούτε καν την ήξερα εγώ, πρώτη φορά την άκουσα.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Λοιπόν, που λέω λόγος. Αλλά δεν είναι κάποια γνωστή ομάδα, σε 2-2 και έτσι και ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη του ΠΑΟΚ τώρα. Πάει σε ένα μάτς ρωσική ρουλέτα.
0: Δεν ξέρεις ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι σε καλύτερη κατάσταση βέβαια, όχι αγωνιστική. Τι εννοώ, ότι αν αποκλειστεί από την τσέχικη ομάδα θα παίξει στους ομίλους του Conference League. Όχι, λέω τέλειες, το ξέρει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, και αυτό conference είναι. Παναθηναϊκός έχει
1: conference. Α, ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μπερδεύτηκα με τον Όφη, συγγνώμη.
0: Α, λοιπόν, Και
1: ο Παναθηναϊκός είναι σε οριακή κατάσταση, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
1: Άρα παίζουν έτσι ρωσική ρουλέτα. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν, δεν πήραν προβάδισμα. Εδώ για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι χρειάζεται τύχη εκεί και ένα αψόγο τακτικά παιχνίδι, πολύ μεγάλη συγκέντρωση και ένα 2-3 του, δηλαδή ο Τάισον, ο Χατσίδης να κάνει ένα καλό παιχνίδι, όσοι υπάρχουν.
0: Γιατί και υπάρχει... στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει ο Ζιβκοβίτς, έτσι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ακόμα ταλέντο. Μπορεί κάποιος να κάνει μια ατομική ενέργεια να, εκεί να ανακατέψει.
0: Το ευχόμαστε όλοι να σε καλή μέρα.
1: Δεν παίζει ο Ζιβκοβίτς. Ο Ζιβκοβίτς είναι.
0: Τιμωρημένος. Δυστυχώς για διαγωνιστικές.
1: Ως διοίκηση για ανέτεια κάρτα, εγώ θα τον τιμωρούσα με πρόστιμο. Να ξέρεις. Είναι πολύ σοβαρή η απώλειά τους αυτά τα δύο μάτς. Ήταν ανέτεια η κάρτα που δέχτηκε στις Βρυξέλλες. Δεν υπήρχε, δεν ήταν αγωνιστικός ο λόγος. Ήταν έξω αγωνιστικός. Άρα, εδώ αν έπαιζε ο Ζιβκοβίτς, οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ χθες να βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο θα ήταν πολύ περισσότερες.
0: Δεν το συζητά κανείς.
1: Λόγω εμπειρίας θα μπορούσε κάποιο από αυτές τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσει. Όπως επίσης θα ήταν πολύ κρίσιμη η παρουσία του και στο δεύτερο ημίχρονο που άλλοι έπεσαν ως ηγετική μορφή που είναι, αλλά και στη ρεβάνς κυρίως. Άρα, ξέρεις, τις ομάδες πρέπει την τάξη τη βάζει η διοίκηση και όταν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, γιατί αυτό έτσι, δηλαδή παίρνεις μια κόκκινη επειδή έχεις νεύρα. Δεν είναι, εδώ είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει να μάθεις να κοντρολάρεις και τα νεύρα.
1: Γιατί είναι. Μπορεί, ας πούμε, η ομάδα σου να το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Με έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό από την Ευρώπη πρόωρο. Λοιπόν, σε μία εβδομάδα στο Μπέργκεν, στην Νορβηγία, η ρεβάνς στις 8 η ώρα και να δούμε τι θα γίνει. Εκεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη.
0: Σε λίγο.
1: Ο Όφη βέβαια, να πούμε, κλείνοντας στο Europa League, πέτυχε μία θριαμβευτική νίκη στα play-off του Europa League επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Πλέον είναι με το 1,5 πόδι στη League Phase του
0: πρέπει
1: Europa
0: να
1: League.
0: Κάνει τα απίστευτα για να χάσει την
1: και
0: πρόκριση.
1: Τι έχουμε τώρα, υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα η οποία είναι λίγο ακραία, αλλά ακραία δεν είναι καθόλου με βάση τα αποτελέσματα. Λέω, κανείς δεν μπορούσε να τη φανταστεί. Δηλαδή τώρα κινδυνεύει να μείνει εκτός ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός εντελώς και να έχουμε, ας πούμε, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα παίζει στο Europa League, έχει αποκλειστεί. Η ΑΕΚ αν αποκλειστεί από τα play-off θα
2: πέσει και αυτή στο Europa
1: και θα έχουμε και τον Όφη σχεδόν εξασφαλισμένη την παρουσία του πλέον. Δηλαδή ποιος θα το περίμενε ότι ο Όφη του Χρήστου Κόντι που και εδώ δίνει.
0: Έκανε δουλειά όμως φέτος.
1: Δίνει ένα παράδειγμα της ξενομανίας που έχουμε στην Ελλάδα και πόσο το πληρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι δηλαδή ο κάθε. Ας πούμε, τώρα δεν αναφέρομαι στον Νίστρουπ ή στον Λύση ή στον Μεντιλίμπαρ που είναι και μεγαλύτερο όνομα. Στον Νίκολιτς, στον οποιοδήποτε θεωρούμε ότι επειδή είναι ξένος
0: θα είναι καλύτερος από κάποιον Έλληνα.
1: Απριόρι είναι καλύτερος από κάποιον.
0: Πόσο λάθος.
1: Πολύ λάθος, γιατί ο Κόντις τον κατέριψε αυτό το μύθο με τον Όφη. Ο Όφη ξαναζεί ένδοξες στιγμές του παρελθόντος με έναν Έλληνα προπονητή και μην ξεχνάμε τι έκανε και ο Νίκος Παπαδόπουλος πέρυσι στο Λεβαδιακό. Την πιο αντιεμπορική ομάδα της Ελλάδας την έκανε, ίσως την πιο εμπορική, ήθελε να βλέπει το Λεβαδιακό για να βλέπει το ποδόσφαιρο. Αυτά. Ναι. Τα υπόλοιπα στην.
0: Δεν θέλω να σταματήσω την κουβέντα μαζί σου. Έχει τόσο ενδιαφέρον. Πραγματικά. Με έχεις καεί να παρακολουθώ αθλητικά. Τέλος πάντων, όλα καλά. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται εδώ. Είμαστε στο ένα λεπτό πριν τις 12. Δεν θα χάσεις χρόνο. Ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά στην κερκίδα του FM 100, παρέα όλοι σας, έτσι συντονισμένοι μένετε, με το Σάκη τον Κίνα που μένει εδώ. Ετοιμάζεται.
3: Σε πόνεσε, χόρεψε και καψοδίσε.
0: Σας ευχαριστήσουμε. Πού πας? Κατευθείαν μουσικά. Καλό μεσημέρι, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και καλές διακοπές στην πανέμορφη Αλόνισο, εδώ στο φίλο μας, στο συνεργάτη μας, τον Αριστοτέλη, τον Αναστασιάδη, που φεύγει αμέσως μετά για αυτό.
1: Εντάξει,
0: το τόσο όμορφο
1: ζητή. Αύριο,
0: εντάξει, αμέσως μετά φεύγεις. Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς 28 περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω ζέστης και ισχυρών ανέμων. Την ίδια ώρα, παραταταμένο κύμα ζέστης, με μικρά διαλύματα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, με σταδιακή ανώτηση της θερμοκρασίας από σήμερα και κορύφωση στο διάστημα από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου. Στην παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο και μετά τις 31 Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη και η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Αβάσιμες και απαράδεκτες χαρακτήρισε η Αθήνα τις τουρκικές αντιδράσεις για το νέο χρωτοταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Ιδιοκτών Σούπερ Μάρκετ για τη μείωση των τιμών που τίθεται σε ισχύ στις 31 του μήνα. Οι μειώσεις μέσω σταθμικά κατά 7% αφορούν σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως κρέας και γαλακτοκομικά, καφέ, απορρυπαντικά αλλά και σχολικά είδη. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ανεξαρτήτως αφημί ή μέσω κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγίας ζητούν από το Τελαβίβ να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Σάκης Γκίνας.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
6: Θεσσαλονίκη FM100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Βραδιά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων η χθεσινή για τρεις ελληνικές ομάδες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν τα κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης. Έμειναν στις ισοπαλίες 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Μπραν και στο 2-2 ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε. Στην Τούμπα και στο ΆΚΑ έγιναν τα δύο παιχνίδια αντίστοιχα για τα play-off του Conference League. Μόνο ο Όφι πέτυχε μια ευρεία νίκη, έναν θρίαμβο, νίκησε με την Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο με 3-0 στα play-off του Europa League και πλέον βρίσκεται με το 1,5 πόδι στη League Phase της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ χθες θα μπορούσε να κερδίζει με 3-0 την Μπραντ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν φάνηκαν καθόλου οι απουσίες των Κωνσταντέλια και Ζίφκοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ξέμεινε από δυνάμεις, ψυχολογία, τι άλλο κανείς δεν ξέρει. Η εικόνα αντιστράφηκε πλήρως. Οι Νορβηγοί πήραν τον έλεγχο του μάτς, προηγήθηκαν, θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Και ευτυχώς με την κεφαλιά του Μπάμπα στο 80 τουλάχιστον ο δικέφαλος ισοφάρισε. Παρ' όλα αυτά η ρεβάνς θα είναι πολύ δύσκολη στην Νορβηγία. Η Μπραντ έχει full ρυθμό από το νορβηγικό πρωτάθλημα, παίζει στην έδρα της με επιστροφές βασικών της παικτών και θα χρειαστεί απόλυτη συγκέντρωση, ένα άψογο τακτικά παιχνίδι και τύχη για να αποφύγει ο ΠΑΟΚ τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Εξαιρετικά όρημη ήταν η στάση των περίπου 20.000 φίλων του ΠΑΟΚ που ήταν στις κερκίδες, οι οποίοι προσπάθησαν να οθήσουν την ομάδα στη νίκη. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου ακούστηκαν κυρίως από την 4 κάποια συνθήματα κατά της ΠΑΕ και του Προέδρου της, αλλά μέχρι εκεί, χωρίς ακρότητες, χωρίς επιζήμιες συμπεριφορές για την ομάδα. Ξεκινάμε με τη συνέντευξη της ημέρας. Χθες έπαιξαν ευρωπαϊκά μάτς ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφι. Είναι μαζί μας ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος έπαιξε και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και στον Όφι. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να σου ευχηθούμε καταρχάς ολόψυχα καλή επιτυχία και στη νέα σου ομάδα, στην Επισκοπή εκεί, στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και να ξεκινήσουμε, Κώστα, από τον αγώνα εδώ του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και για τις τρεις ομάδες, θα μας πεις την άποψή σου. Ο οποίος ήταν ο πρώτος στην μετά Κωνσταντέλια εποχή και θέλω να πεις την άποψή σου.
1: Εντάξει, έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για αυτό το παιδί και το Γιάννη ότι ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει στα τελευταία χρόνια ποιοτικά, αγωνιστικά, πάρ' το όπως θες. Και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και μπράβο του που έκανε αυτό το βήμα. Κάποια στιγμή έπρεπε να το κάνει. Αν ήταν τώρα έπρεπε να γίνει ή έπρεπε να γίνει πιο πριν ή πιο μετά είναι άλλο θέμα. Αλλά αξίζει να κάνει αυτό το βήμα. Άξιζε. Από εκεί και μετά το παιχνίδι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Μην το ξεχνάμε. Η εποχή Λουτσέσκου έχει φύγει. Έχει θέλει να σκεφτεί προπονητής, καινούργιοι παίχτες. Φεύγει και το όνομά του. Με τι άλλο, έχουν ταρακουνήσει λίγο τα θεμέλια. Να το πούμε έτσι. Και θέλει υπομονή. Υπομονή για να χτιστεί κάτι καινούριο. Γιατί πρέπει να χτιστεί κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι δύσκολο, Κώστα. Εσύ έχεις ζήσει και την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τα δεδομένα είναι μεγάλη ομάδα, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις. Η υπομονή όμως είναι αναπόφευκτη, όπως λες, διότι πράγματι πρέπει να χτιστεί κάτι από την αρχή.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, αυτό που είπες και πριν, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από τον κόσμο. Οπότε είναι μεγάλη ομάδα. Από εκεί και μετά όμως, δείτε και στο ευρωπαϊκό στερέωμα, πόσα χρόνια η Arsenal έκανε να πάρει πρωτάθλημα, πόσα χρόνια άλλες ομάδες υποβιβάζονται, ξανανεβαίνουν. Θέλει υπομονή. Αν δεν έχεις υπομονή, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει υπομονή. Κάποιες ομάδες πυθίζονται και μετά ξανασηκώνονται. Σπάνια βλέπεις ομάδες που είναι πάντα στην κορυφή.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή η μεταβατική, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, Κώστα, σε ένα μεγάλο καράβι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, χρειάζεται προφανώς, εκτός από την υπομονή που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που στέλνεις, ότι πρέπει να χτιστεί κάτι καινούριο από την αρχή, αυτό πρέπει να το πάρουν όλοι η απόφαση. Χρειάζεται προφανώς και τις σωστές κινήσεις για να χτιστεί αυτό το καινούριο, το οποίο ξέραμε είχε δύο πυλώνες βασικούς, το Λουτσέσκου, είχε τον Κωνσταντέλια το μεγάλο όνομα, και τους υπόλοιπους γύρω-γύρω, οι οποίοι τους συμπλήρωναν ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, είμαι στην κατάλληλη λέξη. Πρέπει να μπουν οι σωστές επιλογές, οι πολύ καλές βάσεις, οι σωστοί πυλώνες, να το πω έτσι, ώστε να μπορούν να κρατήσουν τα θεμέλια και να χτίσεις πάνω σε αυτό. Πρέπει να κάνουν πολύ σωστές επιλογές.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ένας ευρωπαϊκός αποκλεισμός θα είναι δύσκολος, αλλά δεν θα είναι καταστροφή από τη στιγμή που στείνεται κάτι καινούριο, έτσι δεν είναι?
1: Να σου πω κάτι. Όταν είναι κάτι καινούριο, μπορείς να ξεκινήσεις με πολύ μεγάλα όνειρα. Μακάρι, και πραγματικά πρέπει να περάσει ο ΠΑΟΚ, το έχουμε μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα είναι όμως καταστροφή αν δεν γίνει. Δεν θα είναι, γιατί ξέρεις, γιατί δεν ξέρεις, είναι ακόμα είσαι στο άγνωστο για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Mm-hmm. Δεν ξέρεις το προπονητή, δεν ξέρεις πολλούς παίχτες. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Όλοι μουρμουράνε με την καλή έννοια. Συγκρίνουν προπονητή καινούριο με τον παλιό, παίχτες. Είσαι σε μια μεταβατική περίοδο, όπως και να το κάνουμε.
0: Και εδώ πρέπει να χτιστεί κάτι καινούριο. Και είναι λογικό, γιατί χθες είδαμε μια ομάδα με, ξέρω εγώ, 5-6 νέα πρόσωπα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μπήκαν οι αλλαγές, σύν τον νέο προπονητή. Δηλαδή, μόνο αυτό έδειχνε αυτό που λες, ότι πάμε σε μια νέα εποχή. Άρα, χρειάζεται χρόνος όλο αυτό. Κώστα, εκεί για να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ, στη Νορβηγία τώρα, που είναι σε φουλ ρυθμό, και σε ρωτάω προπονητικά, αλλά και ως ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία και καριέρα τόσες δεκαετίες. Είναι το πρωτάθλημά τους. Καταρχάς, είδαμε μια αντιστροφή της εικόνας χθες. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ απόλυτα κυρίαρχος, και στο δεύτερο το ακριβώς αντίθετο. Γιατί μπορεί να συνέβη αυτό, λες?
1: Εντάξει, είναι αυτό που λες, ότι η άλλη ομάδα είναι σε φουλ ρυθμό. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι καν σε ρυθμό. Οπότε κάπου είναι δυσανάλογο αυτό. Από την άλλη όμως, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ικανούς παίχτες, και έχει δυναμική, πιστεύω ότι είναι ικανός να πάει να πάρει την πρόκληση μέσα εκεί. Μπορεί να το κάνει, αρκεί να το πιστέψει πάρα πολύ.
0: Πίστη χρειάζεται, λες, περισσότερο?
1: Πρέπει να το πιστέψουν πάρα πολύ όλος ο οργανισμός.
0: Mm-hmm. Γιατί είναι λίγο κάθε αρχή και δύσκολη, είναι λίγο μπερδεμένη.
1: 100%. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή τη στιγμή 100% έτοιμος για τέτοια παιχνίδια. Γιατί δεν έχει παιχνίδια πρωταθλήματος. Από εκεί και μετά όμως, επειδή έχει αυτή τη βαρύτητα, πιστεύω ότι είναι ικανή αυτή η ομάδα να πάρει την πρόκληση. Mm-hmm. Δεν θα μου φανεί έκπληξη αυτό, ίσα-ίσα.
0: Κλείνοντας την αναφορά στον ΠΑΟΚ, χωρίς τον Κωνσταντέλια, προφανώς πρέπει να πάει σε μια εντελώς διαφορετική λογική, γιατί το παιχνίδι στείνονταν γύρω του.
1: Ναι, έτσι είναι. Ας πω την αλήθεια, περιμένα πώς και πώς να βλέπω τα παιχνίδια για να δω κάτι καινούριο που θα κάνει αυτό το παιδί. Είναι σαν να είναι μια τούρτα χωρίς τα κερασάκια από πάνω. Δυστυχώς.
0: Ναι, είπε και ο προπονητής ότι δεν μπορείς να αναπληρωθεί, λέει ο Κωνσταντέλιας. Πρέπει να πάρουμε, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, πρέπει να πάρουμε όχι έναν αλλά δύο παίκτες για να προσπαθήσουμε να χτίσουμε κάτι καινούριο χωρίς αυτόν.
1: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα πας σε μια άλλη διαδικασία. Έτσι. Πας να κάνεις μια ομάδα, ένα σύνολο. Όχι ότι δεν το έχει ο ΠΑΟΚ αυτό. Το έχει, γιατί έχει τρομερούς και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Απλά η μπάλα, όταν δυσκολευόντουσαν, πήγαινε στο Γιαννάκη.
0: Ναι.
1: Οπότε έβλεπες κάποια διαφορετικά πράγματα. Τώρα θα πρέπει να περάσει από όλους και να δείξει το σύνολο.
0: και να πάει σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Για τον Κωνσταντέλια στην Dortmund, στο γερμανικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι λίγο είναι διαφορετικό, Κώστα, βέβαια είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο από το ελληνικό και είναι και λίγο εκεί πιο τα μαρκαρίσματα. Δηλαδή κατευθείαν δεν μπορεί να έχει την μπάλα, στα 1-2 δευτερόλεπτα πέφτει κάποιος πάνω σου. Πώς τον βλέπεις το Γιάννη εκεί?
1: Αν προλάβουν σε 1-2 δευτερόλεπτα το παρκάρουν, θα έχει δυσκολίες. Αυτό ακριβώς λέω.
0: Αν προλάβουν και αν καταλάβουν τι θέλει να κάνει, γιατί είναι και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη μαγεία έχει αυτό το παιδί, ότι είχε επινοήσεις, ήταν ένας μαθηματικός μες στο γήπεδο, είχε επινοήσεις που δεν, ήταν δύσκολο να καταλάβει ο αντίπαλος θέλει να κάνει για να, το, να πάει να τον μαρκάρει.
1: Θα σου πω κάτι. Ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Το παιδί δεν το ξέρω προσωπικά, έχουμε με τις ακαδημίες το θυμάμαι, όταν ήμουν στο Παναθηναϊκό. Έχω να δω τέτοιο ταλέντο επί εποχή του Σουνίδη και λίγο πιο παλιά του Καραπιάνη.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν μιλάω για τους πιο παλιούς, εντάξει. Αλλά στην εποχή τη δικιά μου δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναδεί.
0: Και ίσως με κάτι ιδιαίτερο και από αυτούς που ανέφερες, που είναι τεράστιοι ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και με κάτι επιπλέον, κάτι άλλο, πιο ιδιαίτερο ακόμα. Δηλαδή αυτή την φαντασία η οποία πολλές φορές ξεπερνούσε κάθε προσδοκία.
1: Αυτό το ταλέντο το βλέπαμε στο εξωτερικό, βλέπαμε μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες για να δούμε κάτι το εξαιρετικό. Ευτυχήσαμε να το δούμε και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Θα παίζει εκεί με τον Γκαρέτσα. Είναι σημαντικό, Κώστα, ότι θα είναι δύο Έλληνες στην επίθεση, γιατί θα είναι και δύο βασικοί, δεν έχουν ανταγωνισμό στη θέση τους.
1: Ναι. Οκ. Κανένα θέμα. Πολύ καλό αυτό.
0: Ναι, θα μπορεί, είναι και η γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούν να συναντούνται. Τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος χθες προηγούνταν μέχρι το 89 και τελικά το μάτς τελείωσε 2-2. Πάει και αυτός με άγχος στην Τσεχία πλέον.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε. Όλοι μερίς το κτίζανε, το βράδυ τον κρεμίζανε. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω τι να πω για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι σε μια καινούργια περίοδο, με καινούργιο προπονητή πάλι, με αρκετούς παίχτες καινούριους. Όμως, δεν ξέρω, κάτι λείπει. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά κάτι λείπει. Δεν σου βγάζει σιγουριά. Αν πεις είναι ακόμα νωρίς, okay, μπορεί να είναι νωρίς. Αλλά δεν σου βγάζει σιγουριά ότι θα πάει καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάτι.
0: Ναι. Είναι σαν μια κατάρα ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή κάτι...
1: Δεν ξέρω τι φταίει ακριβώς. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω τι φταίει. Στεναχωριέμαι, αλλά δεν ξέρω τι φταίει. Δηλαδή, και στο 2-0 έλεγες ότι υπάρχει περίπτωση να δεχτεί γκολ. Ποτέ δεν το περίμενα να δεχτεί 2. Αλλά βλέπετε πώς είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και με το νέο προπονητή βλέπεις ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ ή όχι?
1: Να σου πω ότι έχει ακόμα δεν έχουμε δει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δει κάτι ότι θέλει να παίξει μπάλα, το ότι θέλει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του αρκετά, ναι, το βλέπουμε. Αλλά δεν βλέπουμε σιγουριά σε μια ομάδα ότι θα πεις, ξέρεις κάτι, είναι μια ομάδα συμπαγής, δύσκολα να την διαπεράσει, να δεχτεί γκολ και αυτά.
0: Mm-hmm. Ή κάτι εντυπωσιακό στην επίθεση, γιατί και χθες τα δύο γκολ μπήκαν από προσπάθειες του
1: Τετέ. Από προσωπικές ενέργειες, ναι.
0: Του Τετέ. Και πάμε τώρα στον Όφη, Κώστα, το οποίο είναι μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα σου, πολύ μεγάλο και πολύ ευχάριστο. Και είναι και πολύ ευχάριστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό που γίνεται με τον Όφη από πέρυσι, η κατάκτηση του κυπέλου μετά από τόσες δεκαετίες και το γεγονός ότι μετά το 3-0 είναι με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν αμφιβολία αν θα είναι στη League Phase του Conference League. Τι βλέπεις για τον Όφη?
1: Κοίταξε, είναι το πάρα πολύ ευχάριστη η παρουσία του. Πολύ σημαντικό. Ο ενθουσιασμός, η καλή ομάδα που υπάρχει, ενθουσιασμός, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Και στο Super Cup και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο κόσμος αγκαλιάζει την ομάδα, βλέπει ότι γίνεται πολύ καλή προσπάθεια. Η διοίκηση είναι δίπλα στην ομάδα. Και το κυριότερο να σου πω κάτι. Ο Όφη στο παρελθόν με τι είχε κάνει τις επιτυχίες. Με ελληνικό στοιχείο. Εδώ και κάποια χρόνια είχε χαθεί. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλή η υπέστηση ξένη που έρχονται, έτσι. Αλλά η βάση του ήταν Έλληνες. Ο Όφη γύρισε σε αυτό το κομμάτι και βγήκαν πάλι επιτυχίες και ανωδική πορεία. Αν δείτε τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, όλες οι διακρίσεις, η βάση τους ήταν Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί ξέρουν το DNA της ομάδας. Ξέρουν του κόσμου, τον παλμό, ξέρουν τα πάντα μέσα από αποδυτήρια. Δεν είμαι ρατσιστής, δεν είμαι τίποτα. Ειλικρινά σας μιλάω. Μακάρι να έχονται πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει. Αλλά ο Όφη λάβει, επενδύει σε αυτό. Χαίρομαι πολύ που βλέπω πολλά Ελληνόπουλα μέσα στην ομάδα και κάνουν αυτές τις επιτυχίες.
0: Και έχει και Έλληνα προπονητή, Διανύ, δηλαδή επιστρέφει στις δόξες του παρελθόντος και με Έλληνα προπονητή.
1: Και καλό προπονητή.
0: Και καταρρύπτει αυτή την ξενομανία που έχουμε και για τους προπονητές, Κώστα, στην Ελλάδα.
1: Και καλό προπονητή, εγώ εκεί σταματάω και λέω. Και καλό προπονητή.
0: Και είδαμε τι έκανε πέρυσι, τι έκανε και ο Νίκος Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό πέρυσι.
1: Ακριβώς.
0: Και δείχνει ότι πόσο επιζήμια είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή η ξενομανία και στους προπονητές.
1: Πριν από πολλά χρόνια με το Μπόσμαν η υπόθεση που έγινε και άνοιξε ένα σύνορα, είπα να πει ότι είναι και για όλες τις ομάδες σωστό να επενδύσουν εκεί πέρα. Η κάθε ομάδα έχει το διαφορετικό της DNA, τη διαφορετική της φιλοσοφία. Δεν πάει να πει ότι πρέπει όλοι να κάνουν το ίδιο.
0: Και είναι και αυτό που λες, ότι βάσει αποτελεσμάτων οι μεγάλες πορείες, οι πολύ μεγάλες επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη ήρθαν κυρίως όταν είχαν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει, με εξαίρεση την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, αλλά το Conference League δεν είναι κύπελο κυπελούχων του παρελθόντος, είναι πολύ υποδιέστερο. Έχει αλλάξει και η δομή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τώρα, ναι, τι θέλεις να πεις, Κώστα?
1: Είναι μια όμως πολύ πολύ μεγάλη διάκριση.
0: Ναι, βέβαια, τεράστια ήταν.
1: Άρα πολύ τεράστια διάκριση.
0: Τεράστια που η οποία δεν ξέρουμε αν θα την πετύχει και
1: ακριβώς,
0: πότε πάλι ακριβώς. Ελληνική ομάδα.
1: Μην το μειώνουμε γιατί είναι τεράστια διάκριση.
0: Πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να πω ότι ήταν η εξαίρεση και μάλιστα μια λαμπρή εξαίρεση και μια εξαίρεση που ενδεχομένως να μην επαναληφθεί για τις επόμενες πολλές δεκαετίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο όπως δεν είχε γίνει και πριν. Αλλά όλες οι υπόλοιπες μεγάλες επιτυχίες ήταν επιβεβαιώνουν αυτό που

0: Τώρα για να αποκλείσει την Arsenal το βλέπω λίγο χλωμό. Λοιπόν, ναι, πάμε τώρα για να κλείσουμε, Κώστα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Ποιες ομάδες εκτιμάς ότι θα το διεκδικήσουν? Το Σαββατοκύριακο μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, γιατί βλέπεις ότι όλες οι ομάδες είναι σε μεταβατικό στάδιο. Στάνταρ είναι πάντα οι 3-4 ομάδες που διεκδικούν κάθε χρόνο. Στάνταρ. Από εκεί και μετά δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν. Δεν ξέρεις ποιοι θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, πώς θα είναι οι ομάδες, αν μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι πολλά πράγματα. Mm. Αλλά είναι πάντα οι 4 που διεκδικούν κάθε φορά.
0: Ο Άρης, πώς το βλέπεις?
1: Μακάρι να είναι και κοντά και ο Άρης. Δηλαδή και ο Άρης και ο Όφη και οποιαδήποτε ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα. Ειλικρινά σου μιλάω, για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Επιστρέφει και ο Ηρακλής φέτος στην Αλφα Εθνική.
1: Ο Ηρακλής πρέπει να σταθεροποιηθεί λίγο, γιατί τώρα ανέβηκε. Θα πρέπει να εμφανιστεί και να πει ότι είμαι εδώ. Και μετά να μπουν άλλα πράγματα στην πορεία του.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία φέτος με την Επισκοπή. Ευχαριστούμε.

Ήταν ο Κώστας Φρατζέσκος, κατά σύμπτωση έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και μεγάλη καριέρα βέβαια, και στον Παναθηναϊκό και στον Όφη, στις τρεις εκπροσώπους μας χθες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα τεκτενόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τον Κωνσταντέλια και κυρίως για αυτό το νέο ξεκίνημα που πρέπει να γίνει στον ΠΑΟΚ και που γίνεται στον ΠΑΟΚ, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν πολύ καλά, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, και το έχει καταλάβει ότι εδώ πλέον μιλάμε για μια νέα κατάσταση εντελώς, η οποία θα απαιτήσει χρόνο και σωστές κινήσεις και μεθοδικότητα και οργάνωση και υπομονή για να αποφέρει κάποια στιγμή αποτελέσματα. Το παλιό μοντέλο που είχαμε πλέον με την αποχώρηση του Λουτσέσκου και του Κωνσταντέλια δεν υπάρχει.

Να πούμε πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, παρενθετικά, ο Εμμανουήλ Καραλής στο Damon League στη Λοζάνη πέταξε στα 6-16 και σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον διαστημικό Μόντο Ντουμπλάντης. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Μανόλο. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα δοκιμάσει να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στη Λοζάνη και να πάρει βέβαια την πρώτη θέση. Αυτό δεν το αναφέρω γιατί θεωρείται κάπου αυτονόητο πλέον. Ο Τεντόγλου είναι ο κορυφαίος άλτης στο μήκος σε όλο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Και το βράδυ όλα αυτά, απόψε, εκτός από τον Τεντόγλου, είναι και η βραδιά του άρχοντα των Κρίκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Στον τελικό των Κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής πάει για τι άλλο, για άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Το βράδυ κάνει πρεμιέρα και ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Arsenal στην Premier League στο μάτς με την Coventry.

0: Έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον η βραδιά απόψε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Συνεχίζουμε. Ανακοινώθηκε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας του Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ επισημοποίησε τη συνεργασία του πλέον με την Περσίγια Τζακάρτα, την ομάδα από την Ινδονησία, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του μετά από μία σύντομη σχετικά πορεία με την ασπρόμαυρη φανέλα, με την οποία κατέγραψε 23 συμμετοχές, 10 γκολ και 3 ασίστ. Και πάμε στο Βασίλη Βιολίδη να μας πει μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που συνέλεξε για τους δύο κορυφαίους παίκτες του ΠΑΟΚ χθες, τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Χρήστο Ζαφύρη. Βασίλη, καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Στον ντεμπούτο τους βασικός ξεχώρισε ο Δημήτρης Γιαννούλης, που ήταν αλάθαστος τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Σε 65 λεπτά είχε 56 επαφές με την μπάλα, έκανε 6 σέντρες, 19 στις 24 ακριβές πάσες, 10 στις 12 στον αντίπαλο μισό και 2 μακρινές μπαλιές. Έκανε τις περισσότερες τρίπλες από όλους με 5 προσπάθειες και 4 επιτυχημένες. Είχε επίσης 7 επανακτήσεις της μπάλας, τις περισσότερες από όλους, ενώ από τις 7 μονομαχίες που έδωσε κέρδισε τις 6. Πολύ καλά στατιστικά για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Και πολύ καλό ήταν και ο Χρήστος Ζαφύρης, που έταξε περισσότερο από όλους. Ήταν παντού και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είχε 6 μονομαχίες στο έδαφος, κερδίζοντας τις 4 και 4 εναέρειες, τις οποίες κέρδισε τις 2. Είχε 2 επανακτήσεις και 2 κλεψίματα της μπάλας. Ήταν όμως επιδραστικός και στη δημιουργία του ΠΑΟΚ, καθώς σε 56 επαφές με την μπάλα δημιούργησε μια μεγάλη ευκαιρία, έδωσε 3 πάσεις κλειδιά, είχε 27 ακριβές πάσες και 18 στο αντίπαλο μισό, με ποσοστό περίπου στο 75%.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ, αργά μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Μπραν, ο Αλέσιο Λύση.
1: We saw a different team, a new team, I mean, your team, PAOK. What was the basic aspect that your team didn't manage to take the win today? Was it the big opportunities? Because, again, the chances was 17-4 for PAOK. Which was the main reason that PAOK didn't win tonight?
2: Well, for sure, in football it's so important score. It's most important thing. We have a lot of opportunity again. Maybe more than against Anderlecht. It's not easy to have so much opportunity. But I think that we begin really good. Sorry, finish translate and then I...
1: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Anderlecht. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά στο παιχνίδι.
2: So I think that we begin really good till the minute 35, more or less. Then we were... little tired, they begin to have more possession, and we don't jump good. But well, we manage the situation good because they don't create opportunity.
1: Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, ήμασταν καλοί πάνω κάτω μέχρι το 35ο λεπτό που αρχίζαμε να βγάζουμε μια κάποια κόπωση. Εκεί ο αντίπαλος ξεκίνησε να έχει περισσότερη κατοχή της μπάλας. Αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε καλά τις καταστάσεις εντός του παιχνιδιού και να μην δεχθούμε ευκαιρίες από τον αντίπαλο.
2: The second part they were better than us. We continue with the difficult to press. The problem is that there were a lot of players in the minute 60 asking for that they were at the limit, the physical limit.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερα από εμάς, συνέχιζαν να πιέζουν. Γύρω στο 60 λεπτό αρχίζαμε να μένουμε από δυνάμεις, αρχίζαμε να διάζουμε από φυσική κατάσταση.
2: So it was not easy to manage the substitution because I had to check really good which player can finish the match.
1: Δεν ήταν εύκολο το να διαχειριστούμε και το κομμάτι των αλλαγών. Έπρεπε να σκεφτώ, να διαχειριστώ στο μυαλό μου ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίχτες που θα ολοκλήρωναν το παιχνίδι.
2: And then when they scored the goal, when they have a clear chance to score that they miss, and we were a little scared, and then they scored the goal in the 1 minute before. And after the goal was difficult. Was difficult to manage psychologically the situation.
1: Όταν άνοιξαν το σκορ, δείξαμε ότι ήμασταν κάπως φοβισμένοι. Είχαν προειδοποιήσει με μια ευκαιρία λίγα λεπτά προηγουμένως. Και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση.
2: The substitution gave us more pace. We changed the dynamic of the match, and we deserve to draw, and we have the possibility to win the match at the end with Sheriff.
1: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα, καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού, αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα.
2: To finish, I have to say thank you to the fans. For all the support, 90 minutes, also in the worst moment when we conceded the goal and we were not in a good moment, and they continued to support us, and they were another key to switch and change the dynamic of the match.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά, και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
3: Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν Η ταυτόχρονη απουσία που έγινε απότομα Κωνσταντέλια Ζιβκοβίτς γεννά μια ανάγκη η ομάδα να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές. Ίσως να βγουν κάποιοι νέοι ηγέτες μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το περιμένει ίσως, γιατί νομίζω από τις αλλαγές έδειξε ο Πάκο ότι μπορεί να πάρει πράγματα και ο Ενδιαγέ και ο Λουσέ. Και ένα δεύτερο σκέλος, αν θέλει λίγο να έξι. Α, εντάξει.
1: If, because of the loss of Κωνσταντέλια and the reason that. Κωνσταντέλια and Ζιβκοβίτ. They not play today for different reasons. If PAOK needs new leaders to step up and show character in these moments.
4: And if these leaders can come from the substitutions like Ndiaye, maybe Lucé, because they were positive as presence.
2: Yes, it's. I think that it's not just about leadership. Leadership for sure is important, but it's also about pace, about fight. It's about give everything. Today, all the players give absolutely everything. But we were facing a team that physically is in another world against us in this moment, and this is so difficult.
1: Δεν θεωρώ πως είναι μόνο το κομμάτι της ηγετικότητας. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα, όπως είναι η ταχύτητα, η μάχη, το να δίνουμε μάχη, το να δίνουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όπως είναι και η φυσική κατάσταση, η οποία παίζαν δύο ομάδες με διαφορετικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό.
2: So we are in building the team into the pitch and outside the pitch. And today I'm happy because Tom, Cherif, Shola, players that enter for the from the bench, Greg, Baba was really important into the match, and the high level, the bench every day is more important to win matching, to come back. It's also so important, the bench, because of this, when we are able to have a longer bench, it's going to be great for us.
1: Προσπαθούμε να χτίσουμε, είμαστε στη διαδικασία του να χτίσουμε μια ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος διότι είδα παιδιά όπως είναι ο Λουσέ, ο Σορετήρε, ο Σερίφ, ο Τέιλορ, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές στο παιχνίδι, έδωσαν σημαντικές βοήθειες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έρχονται παίκτες από τον πάγκο και να δίνουν τόσο σημαντικές βοήθειες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να μεγαλώσουμε ουσιαστικά τους, αριθμητικά τα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο, για να έχουμε περισσότερες λύσεις στην συνέχεια.
3: Δεύτερο σκέλος, ναι. Έκανε μια επιλογή να αφήσει το Μιχαηλίδη έξω. Η ερώτηση είναι, με δεδομένο ότι ο Μιχαηλίδης έχει ένα χαρακτηριστικό σαν αμυντικός, τη μακρινή παλιά που νομίζω λίγοι την έχουν αυτή την πάσα. Ποιο ήταν το σκεπτικό του, γιατί επέλεξε να τον αφήσει έξω?
1: Why did you select to leave out of the starting 11 Μιχαηλίδης, and if you think about that he's a big a very good thing about Μιχαηλίδης, the long balls. What do you have in your mind by leaving him out of this game?
2: But
1: his advantage is the long balls. And defending, what attacking did you think for not using him today from the starting 11?
2: Because you say that he's the best in the
1: part of long balls, yes.
2: Okay. It's a decision, I think, that Atsidiagos and Aritz can solve this situation without problem, and we have a lot of matches. We have to manage everything, and we suffer also against Anderlecht the long ball, and Micha was into the pitch. So I think that is something that we have to improve for sure. Because of this, today we were more compact in some moments to not make this space to let them play long ball. And in the next match there in Norway is going to be hardest, because Holm is going to play and is really good in this ball. So we have to improve as fast as possible, training, and be better fast. We don't have time. We need time, but we don't have time. So we have to compete and go there to win.
1: Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι και ο Χατζηλιάκος με τον Αρίτζ είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στοιχείο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας, οπότε πρέπει να διαχειριστούμε αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Σήμερα ήμασταν αρκετά compact. Το επόμενο παιχνίδι εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα παίξουμε στην έδρα του αντιπάλου. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, προπόνηση με την προπόνηση. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο.
5: You mentioned Holm. Do you expect a different game next week when Brann will have at least three of their regular starters back from injury and suspensions? And...
2: No, I think that Brann has a really clear style of play football. I don't think that is going to change a lot. For sure, are going to change the player, and to change player, change something. But the idea of Brann is going to be the same that with really good. I think that is not going to change.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν περιμένει διαφορετικό παιχνίδι στον επαναληπτικό, δεδομένου ότι θα επιστρέψουν και κάποιοι παίχτες που απουσίαν σήμερα από πλευράς αντιπάλου, από πλευράς Brann. Και είπε ο Κότσουλης, απάντησε ότι η Brann έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, στυλ ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει αρκετά πράγματα. Είναι συγκεκριμένο το στυλ ποδοσφαίρου της. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα και περιμένω μια παρόμοια καλή εμφάνιση από αυτούς και στον επαναληπτικό.
5: And of course, we know you have a half Norwegian player in your squad. Can you use in any way to like spy on Norwegian like newspapers and what we write about Brann?
2: Okay, wait, let me see.
6: Christos grew up in Norway and he speaks Norwegian.
7: Because Christos Zafiris was playing in Norway, yeah. And if he helped you to spy Brann as an opponent.
2: No, we study the team as always. We watch a lot of matches and. We also had Diego's that scored a goal against Brann a few years ago. Yes, when he was in AZ. But well, you know, we studied the team as always, and we are going to study again them for the next match.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν τον βοήθησε ο Χρήστος Ζαφίρης στο να κατασκοπεύσει την Brann σαν αντίπαλο, δεδομένου ότι είχε αγωνιστεί απέναντι της πριν από μερικά χρόνια. Και ο coach απάντησε ότι όχι, δεν κάναμε κάποια κουβέντα. Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Brann. Ο Χατζηδιάκος ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν σκοράρει απέναντι στην Brann πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε μελετήσει πολύ την Brann, αλλά όχι, δεν έχουμε πάρει βοήθεια από τον Ζαφίρη σε αυτό το κομμάτι.
8: You highlighted the fans that made you push through today. How will it be next weekend when Brann has the home advantage? Or do you expect your fans to bring the energy to Bergen as well?
2: Yes, for sure. They are fantastic here and fantastic when we play away. So I hope our fans to push again there and help us in the next match.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν περιμένει από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα να στηρίξουν την ομάδα και στην Νορβηγία. Με τον κόλτσο να απαντάει ότι σίγουρα οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Περιμένουμε να βρεθούν και εκεί για να πιέσουν την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό.
5: I would say it was a quite dominant first half from your team. You have 15 finishes against Brann's one. Does that performance make you confident before the next game in Bergen?
2: Is that performance?
7: If
2: the beginning.
7: Is the performance of the first
2: yes.
7: half?
2: Well, I think that both team we are going to fix something. Maybe they are going to fix more things than for the first part. They fix it in the half time, and we are going to fix for sure the second time. I always hope in my team. I always hope in this big club. And we are fighters and we are going to fight there with everything.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν του δίνει αυτοπεποίθηση η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και ο coach Lee απάντησε ότι και οι δύο ομάδες έχουν χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα, να διορθώσουν πράγματα εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα. Θα διορθώσουμε εννοείται και εμείς κάποια κομμάτια τα οποία δεν πήγαν καλά για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε μια ομάδα από μαχητές και θα πάμε στην Νορβηγία για να παλέψουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε την πρόκριση.

0: Πριν ολοκληρώσουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξεχνάμε ότι αρχίζει το πρωτάθλημα της Super League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτη αγωνιστική, να πούμε τάχει το πρόγραμμα. Παναθηναϊκός και Φυσιά, το μάτς έχει πάρει αναβολή, ζήτησε ο Παναθηναϊκός για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις όπως δικαιούνταν. Κατά σύμπτωση και πέρυσι πρώτη αγωνιστική το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός και Φυσιά είχε αναβληθεί. Τα άλλα μάτς της πρώτης αγωνιστικής, το Σάββατο στις 8, ντέρμπι από τα παλιά, όχι με την ίδια έγκλη βέβαια, ΑΕΚ Ηρακλής, η επιστροφή του Ηρακλή στην μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια. Καλαμάτα Άρης, ΑΕΚ Ηρακλής στις 9 είπα, λάθος, στις 8. Την ίδια ώρα θα γίνει σέντρα και, και στο Καλαμάτα Άρης, 8 η ώρα. Και το παίζει και ο Ηρακλής και ο Άρης το Σάββατο, εκτός έδρας με την ΑΕΚ και την Καλαμάτα. Στις 9.30 το Σάββατο, 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και την Κυριακή, άλλα τρία μάτς, Όφι Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στις 9 στην Τούμπα και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας στο Αγρίνιο. Και κλείνουμε με μπάσκετ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ανδρέα Τρινκέρι.
1: A new season is starting. A new challenge for you, for the club, for all the basket organization, for all the basket society in Greece. What's your first thoughts about this?
2: Did you, anybody of you, drive through Pilea in the last days? I'm asking them. Player.
3: Yes.
2: Nobody. Hey, this is the thing that I believe we have to talk today. You know, I always say that action speaks louder than words. Now when you go close to September Hotel, you look at the left and you see something that is real, that you can touch it. And this is for me the biggest thing in this moment. That we are building something for Pau. Building not with words, with actions. You know, today is 21st of August. What can I tell you? We are practicing, everything is fine, there's no losses, there's no complaints, there's nothing that can go wrong. So I don't like to come here to make waste your time. Let's talk about something that is for real. Dennis Mistakidis did far from, away from the roster, the coaching staff. It's really the changing point of everything. It's what will change this club forever. So there will be wins, hopefully a lot. There will be losses, hopefully less as possible, but it's part of the business. It's the suffer, the pain, that you have to go through in order to reach some goals. But this thing that is happening, for me, is the biggest thing. And this goes beyond all my expectations.
4: Είμαστε 21 Αυγούστου, είναι πολύ νωρίς για τη σεζόν. Δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα και για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να χαραμίσω τον χρόνο σας. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαστε στην αρχή της σεζόν, όλα είναι ωραία, όλα κυλούν ομαλά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι αν πάτε λίγο πιο μακριά από το γήπεδο προς το ξενοδοχείο το Σεπτέμβριο και κοιτάξετε λίγα μέτρα πιο πέρα, θα δείτε κάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι το προπονητικό κέντρο το οποίο δημιουργεί και χτίζει η ομάδα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει για πάντα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε έχουμε ζητήσει το έχει κάνει και ουσιαστικά θα υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν νίκες, ελπίζω πολλές, θα υπάρχουν ήττες, ελπίζω
2: νίκες,
4: λιγότερες.
2: Like νίκες.
4: Αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού, μέρος της δουλειάς μας, μέρος του μπάσκετ. Αυτό όμως το οποίο μένει και θα υπάρχει για πάντα είναι το γεγονός ότι με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο κ. Μιστακίδης μέχρι τώρα αλλάζει ουσιαστικά την ιστορία της ομάδας για πάντα και την βάζει σε μια εντελώς διαφορετική και πιο σημαντική κατεύθυνση.

Και με τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκέρη στη Media Day του ΠΑΟΚ ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί ο Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και τον κόμβο της Τούμπας. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς προβλήματα η κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καθυστερήσεις στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές οι ταχύτητες στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, χαμηλές ταχύτητες και σε τμήμα της Μουδανίων, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που έχει αφήσει ένα αγιό ταχεία κινητοποιημένο στο ύψος του Κόσμος, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Όσον αφορά στην δυτική Θεσσαλονίκη, σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα, παρατηρείται μόνο στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, ενώ μικρό μποτιλιάρισμα υπάρχει στην περιοχή του Βαρδάρη. Με ταχύτητα τους ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες για τον flyover, με το έργο να παίρνει ήδη μορφή και τις πρώτες γέφυρες να σχηματίζονται πάνω από την περιφερειακή. Η υπερυψωμένη λεωφόρος της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση στην άνοιξη του 2027. Την ερχόμενη Πέμπτη, πάντως, ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά μετά τα εγκαίνια που έχουν προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς 28 περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω ζέστης και ισχυρών ανέμων. Την ίδια ώρα, παρατεταμένο κύμα ζέστης προβλέπουν οι μετεωρολόγοι με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα και κορυφό στο διάστημα από 23 έως 26 Αυγούστου, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά. Το αίτημα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού είναι θέμα αξιοπρέπειας, τονίζει η ΑΔΕΒΗ, σχολιάζοντας την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλεί δε την κυβέρνηση να πάψει να κρύβεται πίσω από τη δικαστική απόφαση και να αποκαταστήσει την αδικία που υφίστανται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, νομοθετώντας την επαναφορά των δώρων. Στην παράταση της επιδότησης των δίζελ κίνησης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και μετά τις 31 Αυγούστου, προσανατολίζει η κυβέρνηση καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η επέκταση του μέτρου θεωρείται δεδομένη και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Ιδιοκτών Σούπερ Μάρκετ για τη μείωση των τιμών που τίθεται σε ισχύ στις 31 Αυγούστου. Οι μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 7% αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, από κρέας και γαλακτοκομικά μέχρι καφέ, απορριπαντικά, ακόμη και σχολικά είδη. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβόλης αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, ανεξαρτήτως αφημί ή μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στις ΗΠΑ επιστρέφει το αεροπλανοφόρο Lincoln μετά από 9 μήνες στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος δηλώσει στο CNN ότι το αεροπλανοφόρο θα βρίσκεται στη βάση του Σαν Ντιέγκο σε λίγες εβδομάδες. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

δώσει συμβουλές και για το καλό. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέτα, και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη, και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι, και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο, που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία, που γουστάριζε το Στάθη, που αγαπούσε την

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα άφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει αργυρό. Τα άφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες για τον flyover, με το έργο να παίρνει ήδη μορφή και τις πρώτες γέφυρες να σχηματίζονται πάνω από την περιφερειακή. Η περιψωμένη λεωφόρος της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση την άνοιξη του 2027. Την ερχόμενη Πέμπτη, πάντως, ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά μετά τα εγκαίνια που έχουν προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς 28 περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω ζέστης και ισχυρών ανέμων. Την ίδια ώρα, παρατεταμένο κύμα ζέστης, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα και κορύφω στο διάστημα από 23 έως 26 Αυγούστου, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και στερεά Ελλάδα. Το αίτημα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού είναι θέμα αξιοπρέπειας, τονίζει η ΑΔΔΗ, σχολιάζοντας την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλύβε την κυβέρνηση να πάψει να κρύβεται πίσω από τη δικαστική απόφαση και να αποκαταστήσει την αδικία που υφίστανται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, νομοθετώντας την επαναφορά των δώρων. Στην παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο και μετά τις 31 Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται δεδομένη και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Ηλεκτρονικά υποβολή των αιτήσεων, ανεξαρτήτως αφημί ή μέσω κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάσταση της υγείας του 78χρονου δημοσιογράφου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Στον αντίποδα, δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά σε water park στον ποταμό Επανομής. Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού, με τον ένα νιώθει αδιαθεσία και πόνο στο κεφάλι. Διακομίστηκαν στο Παπαγεωργίου και μετά τις εξετάσεις πήραν εξιτήριο. Το 2027 θα είναι το πιο θερμό έτος στην ιστορία, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Το φαινόμενο Ελνίνιο που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό είναι πιθανόν να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, προειδοποιεί παράλληλα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Μεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην παράταση της επιδότησης των δίζελ κίνησης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και μετά τις 31 Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται δεδομένη και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι μελίστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης για αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί στις 10 το βράδυ θα είναι το φουαγέ του Δημαρχείου, ενώ προσβάσιμα θα είναι και το ανοιχτό κέντρο ημέρα συστέγων και παράρτημα των ΚΑΠΗ για τη φιλοξενία ευάλωτων ομάδων με ειδικό ωράριο. Ο Δήμος καλεί ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 39χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 25χρονης, την οποία έχει γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι η γυναίκα επιχείρησε πρώτη να του επιτεθεί με μαχαίρι όταν την αντιλήφθηκε να προσπαθεί να πάρει το ρολόι του. Η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη, καθώς σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ληστεία. Το αίτημα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού είναι θέμα αξιοπρέπειας, τονίζει η ΑΔΔ, σχολιάζοντας την αρνητική απόφαση του ΣΤΕ. Καλεί δε την κυβέρνηση να πάψει να κρύβεται πίσω από τη δικαστική απόφαση και να αποκαταστήσει την αδικία που υφίστανται οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, νομοθετώντας την επαναφορά των δώρων. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, ηλεκτρονικά αιτήσεις ανεξαρτήτως αφημί ή μέσω ΚΕΠ. 2 16χρονοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά σε water park στον ποταμό Επανομής, όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού με τον έναν ανιώθει.
2: Θεία διαθεσία και πόνους στο κεφάλι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μετά τις εξετάσεις πήραν εξιτήριο. Κρύπτη με περίστροφα που προορίζονταν για δολοφονίες κατά εντολή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών εντόπισαν οι γερμανικές αρχές σε δάσος του Βερολίνου. Σύμφωνα με δημοσίευμα για την υπόθεση, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος στη Ρουμανία. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι πιθανή στόχη ήταν στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, εξόριστοι Ρώσοι αντιφρονούντες και υποστηρικτές της Ουκρανίας. Επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες το αεροπλανοφόρο USS Lincoln μετά από 9 μήνες στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο NBC ότι το αεροπλανοφόρο θα βρίσκεται στη βάση του Σαν Ντιέγκο σε λίγες εβδομάδες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη. 9.30.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12. Με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
2: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
1: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
2: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης για αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ θα είναι το φουαγέ του Δημαρχείου, όπως προσβάσιμα θα είναι και το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων και παράρτημα καπί για την φιλοξενία ευάλωτων ομάδων με ειδικό ωράριο. Ο Δήμος καλεί ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται 4 πύρινα μέτωπα στο κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου στη Δράμα. Η φωτιά και η δάσος με 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 οχήματα και ισχυρή εναέρια συνδρομή από 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Στη Λίμνο, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Θάνο σε ημέρα υψηλής επικινδυνότητας κατηγορίας 3, με το 112 να ενεργοποιείται και να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην Ερωμάνα, Ελετόλο Ακαρνανίας, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και εκεί επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα στον Κόμητο Καρίστου στην Εύβοια η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση με 30 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές. Στην παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης στην Αντλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και μετά τις 31 Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η επέκταση του μέτρου θεωρείται δεδομένη και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 31χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μιας 25χρονης, την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου. Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι η γυναίκα επιχείρησε πρώτη να του επιθεθεί με μαχαίρι όταν την αντιλήφθηκε να προσπαθεί να πάρει το ρολόι του. Η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη, καθώς σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ληστεία. Πληρότητες που αγγίζουν το 95% καταγράφουν φέτος τα οργανωμένα κάμπινγκ της Χαλκιδικής από τα τέλη Ιουνίου έως και τον Αύγουστο, με υψηλή ζήτηση να καταγράφεται και για τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Κάμπινγκ Χαλκιδικής, αυξάνεται και το ενδιαφέρον των Ελλήνων που πλέον φτάνουν έως και το 40% της πελατείας λόγω του υψηλού κόστους των ξενοδοχείων. Ισχυρή παραμένει η παρουσία τουριστών από τα Βαλκάνια, ενώ φέτος καταγράφεται αυξημένη ζήτηση και από την Τουρκία. Έτοιμος να βάλει τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύως. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την αναστολή των δασμών στις εισαγωγές βόηου κρέατος για 90 ημέρες ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τη μείωση των τιμών. Μέσω του Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για δασμολόγητη εισαγωγή έως 300.000 τόνων προϊόντων κυμά. Παράλληλα, δήλωσε ότι είχε εξασφαλίσει δεσμεύσεις για πώληση του κρέατος κατά 25% φθηνότερα. Στα χέρια των αρχών στην Κροατία έπεσε ο Ουκρανός επαγγελματίας δίδης Βολοντίμιρ Ρουζάρεφ, βασικός ύποπτος για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream το 2022. Ο Ρουζάβλεφ συνελήφθη στην πόλη Πούλα βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών, ενώ εργαζόταν ως σύμβουλος σε χολιγουντιανή ταινία του Ντακ Λίμαν με θέμα το ίδιο το σαμποτάζ του αγωγού. Οι γερμανικές αρχές τον συνδέουν με κρατικούς φορείς της Ουκρανίας, ενώ ο ύποπτος αρνείται της κατηγορίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τουρκία εξέδεσε διεθνές ένταλμα σύλληψης μέσω Ερυθράς Αγγελίας εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, η δίωξη αφορά στην ένοπλη παρεμπόδιση του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Τα σχετικά έγγραφα για τη διεθνή αναζήτηση του Νετανιάχου έχουν ήδη διαβιβαστεί στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εξέλιξη βρίσκονται 5 μεγάλα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Στη Λίμνο, πριν από λίγο, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς Μύρινα λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Θάνος. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 26 πυροσβέστες και νέα οχήματα, 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, ενώ μεταβαίνει εκτάκτως ομάδα της 7ης ΕΜΟΔΕ και βρίσκονται σε ετοιμότητα πλωτά μέσα του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη στην παραλία. Στο κατάφυτο δράμας η φωτιά και η δάσος, όπου επιχειρούν 32 πυροσβέστητες και 4 ενάρια μέσα. Στην Ερωμάνα Αγρινίου η πυρκαγιά κινητοποίησε 58 πυροσβέστητες και 5 ενάρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 και η κατάσταση παρακολουθείται με ντρόν. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει και στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας, όπου 48 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα μάχονται με τις φλόγες. Στα Τρίκαλα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική έκταση στο Γενέσι, όπου πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Την ίδια ώρα οριοθετήθηκε από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Κόμι το Καρίστου στην Εύβοια. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, ανοιχτό από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ θα είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου. Ανοιχτό και το κέντρο ημέρας αστέγων, το οποίο θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και ως υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το βράδυ ως τις 8 το πρωί. Τέλος, το παράρτημα Καπί στην Οδό Λαμπράκη θα λειτουργεί τη νύχτα ως υπνοτήριο ανδρών. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 31χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 25χρονης, την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου. Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι η γυναίκα επιχείρησε πρώτη να του επιτεθεί με μαχαίρι όταν την αντιλήφθηκε να προσπαθεί να του πάρει το ρολόι. Η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη, καθώς σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ληστεία. Πληρότητες που αγγίζουν το 95% καταγράφουν φέτος τα οργανωμένα κάμπινγκ της Χαλκιδικής από τα τέλη Ιουνίου ως και τον Αύγουστο, με υψηλή ζήτηση να καταγράφεται και για τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Κάμπινγκ Χαλκιδικής, αυξάνεται και το ενδιαφέρον των Ελλήνων που φτάνουν έως και το 40% της πελατείας λόγω του υψηλού κόστους των ξενοδοχείων. Ισχυρή παραμένει η παρουσία τουριστών από τα Βαλκάνια, ενώ φέτος καταγράφεται αυξημένη ζήτηση και από την Τουρκία. Στα κυτρινόμαυρα της Ντόρτμουντ μπήκε για πρώτη φορά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο Έλληνας μέσο επιθετικός γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο, ενώ είχε θερμό τετατέτ και με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Έτοιμος να βάλει τέλος στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύως. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Ωστόσο, σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση του λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών για την απομάκρυνση πολιτών από την παραλία Πλατή. Συνολικά 59 άτομα έχουν ήδη απεγκλωβιστεί με ναυαγοσωστικά και ιδιωτικά σκάφη να μεταφέρονται στο λιμάνι της Μύρινας, προς την οποία εκενώθηκαν νωρίτερα μέσω του 112 οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Στο νησί επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 7 εναέρια μέσα, στα οποία προσθέθηκαν τρία αεροσκάφη Air Tractor από την Αλεξανδρούπολη. Στο μεταξύ, στο κατάφι των Ευρωκοπίου στη Δράμα, η φωτιά συνεχίζει να καίει δασική έκταση με 32 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 4 εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στην Ερωμάνα Αγρινίου, η πυρκαγιά κινητοποίησε 58 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα, ενώ προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλληκε στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας, όπου 48 πυροσβέστες και 5 εναέρια μάχονται με τις φλόγες. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά στο Γενέση Τρικάλων, ενώ νωρίτερα είχε οριοθετηθεί και η φωτιά στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης μέσω Ερυθράς Αγγελίας εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, η δίωξη αφορά στην ένοπλη παρεμπόδιση του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Τα σχετικά έγγραφα για τη διεθνή αναζήτηση του Νετανιάχου έχουν ήδη διαβιβαστεί στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές εν ώψη και της έναρξης λειτουργίας της γραμμής του μετρό. Η γραμμή 6 χωρίζεται στις 6α και 6β, συνδέοντας την Ελβετία με τη Μίκρα και την περιοχή της Κηφισιάς, ενώ η γραμμή 7 γίνεται η νέα τοπική κυκλική 7ΤΑΦ. Δημιουργείται επίσης η ΜΗ2 από τη Μίκρα προς την Ικαία. Νωρίτερα, στις 27 Αυγούστου, ξεκινά η γραμμή Χ3 που θα συνδέει τη Μίκρα απευθείας με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι γραμμές 33 και 39 τροποποιούνται, ενώ διατηρούνται οι γραμμές 4, 5 και 6. Φωνικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κάτω Αχαΐα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά στην Παλαιά Εθνική Οδό κοντά στον κόμβο της περιοχής. Από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στο ένα όχημα. Μία 25χρονη γυναίκα εντοπίστηκε απανθρακωμένη, ενώ ένα ακόμη άτομο απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ θα είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου. Το κέντρο ημέρας αστέγων θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και ως υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το βράδυ ως τις 8 το πρωί. Το παράρτημα Καπί στην Οδό Λαμπράκη θα λειτουργεί τη νύχτα ως υπνοτήριο ανδρών. Απέτυχε προσπάθεια να περάσει ηλεκτρονικός εξοπλισμός στις φυλακές Λάρισας με ντρόουν. Εξωτερική φρουρία εντόπισαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει τον χώρο προαυλισμού κρατούμενων. Το αντιντρόουν σύστημα των φυλακών το εξουδετέρωσε και οι υπάλληλοι περισυνέλεξαν το φορτίο που περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 router, USB, κάρτες SIM, ακουστικά και καλώδια φόρτισης. Έτοιμος να βάλει τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύως. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Συνελήφθη από τις σουηδικές αρχές ο δράστης που επιτέθηκε με σπαθί στο σχολείο Μπρινέλ στην πόλη Φαγκέρστα, βορειοδυτικά της Στοκχόλμης. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και ακινητοποίησαν τον ύποπτο, ο οποίος τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με την Μέρη Λεριά.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Μιρέλα Πάχου. και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάγου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9.30.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

είμαστε λοιπόν στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 10 το βράδυ δίνουμε ραντεβού. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή κάθε απόγευμα. 4 ώρες με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Επίσης να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά fm100.gr, είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευή, είναι ωραία η Παρασκευή ως μέρα, χαλαρή. Πραγματικά το νιώθεις ότι έρχεται Σαββατοκύριακο, και αν φυσικά βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω ότι όλο αυτό το αντιλαμβάνεσαι τελείως διαφορετικά. Ώρα για να ξεκουραστείς, για να χαλαρώσεις. Γενικότερα για να μπεις έτσι σε ένα mood λίγο διαφορετικό από αυτό του πενθήμερου, αν βρίσκεσαι σε ένα εργασιακό πενθήμερο στάτους. Από την άλλη βέβαια είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, αλλά και γενικότερα όταν πρόκειται για το καλοκαιράκι, όπου είναι και η χώρη εστίασης. Μπορεί να είναι βέβαια πάντα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να είναι και αυτοί οι οποίοι εφημερεύουν, αυτοί οι οποίοι έχουν λόγο να εργάζονται, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ιδιωτεύουν. Νομίζω ότι την τιμητική τους εντός αγωγικών έχουν οι χώροι εστίασης και όσοι εργάζονται σε χώρους εστίασης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πάμε να υποδεχθούμε Ελάης αμέσως τώρα και ίσως.

13 λεπτά, 14 λεπτά μετά τις 6. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθε. Συντονισμένη, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει γενέθλια. Σαφώς, όλοι και κάποιος θα έχει γενέθλια. Βρισκόμαστε στο ζώδιο του Λέοντα έως και τις 23 Αυγούστου. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Εθνική ημέρα σπουμόνι στις ΗΠΑ. Το σπουμόνι είναι ένας τύπος ναπολιτάνικου παγωτού που σερβίρεται ως επιδόρπιο και το διέδωσαν στις ΗΠΑ οι Ιταλοί μετανάστες. Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτό, σοκολάτα, φιστίκι και ράση. Νομίζω το φιστίκι είναι το σήμα κατευθέν του Ιταλικού παγωτού, πιστάτσιο. Με γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων. Θα κρατήσω μόνο τέσσερις γεύσεις από παγωτό, σοκολάτα, χωρίς σοκολάτα μάλλον, φιστίκι και ράση, και χωρίς τη γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων. Νομίζω ότι είναι από τα πλέον αγαπημένα. Γενικότερα το παγωτό φιστίτι και λίγο έτσι ίσως να μας ταξιδεύει και στα παιδικά μας ανέμελα χρόνια. Τώρα, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας, γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά. Να σταθούμε λοιπόν σε κάποια από αυτά και να σου πω ότι σαν σήμερα το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει λοιπόν η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1969 χωρίς επιτυχία. Σαν σήμερα το 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρας αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Επίσης, σαν σήμερα το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. ΟΣΕ. Σαν σήμερα να σου πω ότι το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1938 γεννιέται ο Κένι Ρότζερς, Αμερικανός τραγουδιστής της Κάντρι. Σαν σήμερα γεννιέται το 1952 ο Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Γκρέιμαρ Μέλλορ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Κλάς και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού pop punk. Επίσης, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1940 ο Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγέτης, μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Dim Zack αμέσως τώρα, στα φωνητικά η Λουίς, συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και έλα μαζί μου.

Καλοκαιρινά λοιπόν, 21 Αυγούστου, ένα μικρό καλοκαιράκι μπροστά μας. Το αποδεικνύουν και οι θερμοκρασίες, αρκετά του καιρού και όλα όσα έρχονται βάσει θερμοκρασιών για τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να σου πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως προς τα του καιρού η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου και στο κέντρο, ναι, 33 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 59%. Υπόλοιπες περιοχές άνω πόλη. Η θερμοκρασία επίσης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 50% το ποσοστό. Καλαμαριά 34 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία στο 45%. Δυτικά, Κορδελιά Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου, 48% το σχετικό ποσοστό. Και για τις υπόλοιπες τώρα ημέρες, να σου πω μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, για αύριο Σάββατο αυξημένη θερμοκρασία, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, συγκεκριμένα από 26 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα έχουμε την Κυριακή από 27 έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια, χωρίς ίχνο συννεφιά, με ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Νομίζω ότι πραγματικά προσφέρει το καιρός για θάλασσα, για αλιοθεραπεία, για βόλτα στην παραλία, όπως μπορεί ο καθένας πραγματικά να το ευχαριστηθεί και να χαλαρώσει και να γεμίσει μπαταρίες. Είναι ακόμη χαλαρά στην πόλη, το έχεις δει, το έχεις εμπεδώσει. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όσοι βρισκόμαστε εδώ αυτή την εβδομάδα. Δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Μωτές, αμέσως τώρα και παντού.

Μωτές παντού από τα αγαπημένα μας, τα 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, μόλις ξεκινήσαμε εδώ μαζί παρέα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης έως και τις 10 το βράδυ. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Φωτεινή, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Σοφία. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου αυτό το γλυκό απογευματάκι, ζεστό απογευματάκι της Παρασκευής. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου η διαδικτυακή μας διεύθυνση και φυσικά μας βρίσκεις και στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, FM100 SKG στη διάθεσή σου και τα social media, τα οποία βέβαια μη τι άλλο είναι πλέον κομμάτι αναπόσπαστο της καθημερινότητάς μας, ανάλογα το ποσοστό και τον βαθμό στον καθένα από εμάς. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, με Απόν. Καντάδα είναι το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι. Προηγήθηκε το Ρεμπέτικο, ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε επί σκηνής μαζί με την Μαριό σε ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά acting επί σκηνής στα φετινά Mad Video Music Awards. Ακολουθεί σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμητέρια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

0: καρδιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Σχετίνη Ερμογέννη και φίλα με επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί παρέα συντονισμένη πάντα FM100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Νομίζω την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά θα πούμε στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ίσως είναι αρκετοί και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διακοπές. Δηλαδή, διακοπάρουν. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι μια περίοδος πραγματικά ιδανική, διότι και δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, πολυκοσμία, δηλαδή με την έννοια του ότι να γίνεται το διαχώρητο κάποιες φορές. Αλλά σίγουρα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και πιο ήρεμα. Και βέβαια βοηθάει και ο καιρός, διότι έρχεται και υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καύσωνας τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, όπως έχει ανακοινωθεί. Θα τα δούμε λίγο για τα του καιρού, σύμφωνα με το σχετικό εδώ ρεπορτάζ που διαβάζω στο φεστιβάλ. Πάμε όμως να υποδεχθούμε πρώτα στα Βέντο, Ήβη Αδάμου και Για Πάντα.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, πάλι, πάλι. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει εδώ. Πάλι, πάλι, δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν γκρινιάζουμε, διότι σε κάποιους πραγματικά αρέσει όλο αυτό. Ένα μικρό καλοκαιράκι ακόμη. Καύσωνας, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη που θα δείξει σαραντάρια. Οι χάρτες λοιπόν, τα νέα προγνωστικά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με συνθήκες καύσωνα που θα επικρατήσουν στη χώρα μας μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όπως αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρει, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από το Σαββατοκύριακο και σταδιακά θα φτάσουμε σε θερμοκρασίες 38-40 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με τα σχετικά προγνωστικά, σου τα είπα και λίγο πριν ως προς τα του Σαββατοκύριακου, αλλά αυξημένες θερμοκρασίες και την Δευτέρα και την Κυριακή. Πάντως το Σάββατο αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή αντίστοιχα αυξημένη η θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη τώρα βλέπω εδώ για το Σάββατο. Ναι, γενικότερα η θερμοκρασία αυξημένη παντού όπως παρατηρώ. Μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κοιτάζω τώρα εδώ για μποφόρ, κοιτάζω για ανέμους. Γιατί καμιά φορά πας παραλία, βλέπεις κύμα και λες τώρα τι γίνεται, γιατί ήρθα. Και αν δεν είσαι και πολύ φαν της θάλασσας και σε μόνο της ηλιοθεραπείας, βρίσκεσαι δηλαδή γενικότερα σε ένα mood καλοκαιρινό, νομίζω ότι το ξανασκέφτεσαι. Αυτά λοιπόν περί καιρού και η αυξημένη θερμοκρασίες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι και την Τρίτη. Τώρα μετά την Τρίτη εδώ θα είμαστε και πάλι. Εδώ θα είμαστε και Σαββατοκύριακο δηλαδή, διότι έχουμε νέες κυκλοφορίες αύριο Σάββατο απόγευμα από τις 6 ως και τις 7 να ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και φυσικά Πλανήτης Εύα την Κυριακή το απόγευμα. Συντονίσου διότι στις 6 τα λέμε με θέματα που αφορούν σε well-being ιστορίες, σε διατροφή και όχι μόνο και σε άσκηση αλλά και σε μόδα. Λοιπόν, Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

Όνειρά μα, εμένα να θυμάσαι και εμείς συντονισμένοι πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στην καλησπέρα μου να στείλω τώρα και στην Μαρίνα. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, όσο γίνεται να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε ευχάριστα, να το δούμε λίγο έτσι ουδέτερα, να το δούμε λίγο αισιόδοξα. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο. Διαβάζω τώρα εδώ και φυσικά παρακολουθώ και γενικότερα στις ειδήσεις. Ενημερώνεστε κι εσείς από τα δελτία ειδήσεων εδώ του FM 100. Κάθε μία ώρα. Έρχεται τώρα και στις 7 η Λίνα Πέτκου για να ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων των 7. Φωτιά στη Λίμνο. Η στιγμή της απομάκρυνσης 59 ανθρώπων από την παραλία Θάνος μέσω θαλάσσης. Διαβάζω γενικότερα τις ειδήσεις που τρέχουν. Βλέπω τις ειδήσεις που τρέχουν. Στεναχωριόμαστε κάθε φορά που ακούμε κάτι για μία πυρκαγιά, για μία απώλεια, για μία απώλεια γης, για μία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Βλέπω τώρα εδώ φωτιά και σε δασική έκταση στο κάτω Νευροκόπη. Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας αύριο σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Χαλκιδική, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ στο φεστιβάλ με την σχετική ανακοίνωση. Απαγόρευση μάλιστα στους δήμους Κασάνδρας, Χερσόνησος Κασάνδρας, Κρυφόγραμμή, Δήμος Ιθονίας, Χερσόνησος Τισονίας, Δήμος Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα έως Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνη, όλα αυτά, Δήμος Θησονίας, Χερσόνησος Θησονίας. Νομίζω και, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήσχε κάτι τέτοιο, ή το πιο προηγούμενο, δεν είμαι σωστά ίσως ενήμερη, για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Τι να πω, με τις ευχές όλων μας όλα αυτά να σταματήσουν. Να σταματήσουν και να μην θρηνούμε γη, να μην θρηνούμε ανθρώπους, να μην στεναχωριόμαστε με τέτοιου είδους δυσάρεστες ειδήσεις πραγματικά κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, 2310-285-106 στην διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Μου αρέσει όλο αυτό το διαζώσεις, το τηλεφωνικό. Είναι ωραία βέβαια να υπάρχει και η επαφή μας στα social media, αλλά και όταν ακούμε έτσι τις φωνές και επικοινωνούμε τηλεφωνικά, έχει και αυτό κάτι πιο έτσι παλιακό, αλλά όμορφα παλιακό. Αλκατράζ αμέσως τώρα και τυφώνες.

Αλκατράς και Τυφώνες, μια ακόμη διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε στην πρώτη μας ώρα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10 μαζί παρέουλα. Αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Είναι πάντως μια χρονιά αυτή του 2026 με πάρα πολλές διασκευές. Τραγούδια τα οποία επανέρχονται από το μουσικό χθες, στο σήμερα, στο τώρα. Από τους Τυφώνες, από Αλκατράς, από τα πλέον έτσι γνωστά αγαπημένα τραγούδια των 90's, και σε μια αγάπη καλοκαιρινή, ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε, ερμήνευσα μάλλον η Αλέξια, το 1987. Από τότε βέβαια μέχρι τώρα οι έρωτες και οι αγάπες διαφοροποιήθηκαν κατά πολύ. Έτσι θα κλείσουμε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων που έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σας ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Αγάπη καλοκαιρινή, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. We'll be right back.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Στο νοσοκομείο του νησιού μεταφέρθηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε πηγάδι την ώρα που επιχειρούσε στο σημείο. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 59 ατόμων από τις παραλίες Θάνος και Πλατή, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μύρινας. Στο νησί παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο κατάφι των Ευρωκοπίου στη Δράμα, η φωτιά συνεχίζει να καίει δασική έκταση με 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 4 εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας, ενώ σε ύφεση βρίσκεται και το μέτωπο στους Χράνους Μεγαλόπολης. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει σε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων σε βάρος του. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ χαρακτήρισε τον Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει αξιολείπητη την προσπάθεια εκφοβισμού και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυναμικά, όπως αναφέρει, τις τουρκικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης της περιοχής. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές εν ώψη και της έναρξης λειτουργίας της γραμμής του μετρό. Η γραμμή 6 χωρίζεται στις 6Α και Β, συνδέοντας την Ελβετία με τη Μίκρα και εξυπηρετώντας και την περιοχή της Κηφισιάς, ενώ η γραμμή 7 γίνεται νέα τοπική κυκλική 7ΤΑΦ. Δημιουργείται επίσης η Μη 2 από τη Μίκρα προς την Ικαία. Νωρίτερα, στις 27 Αυγούστου, ξεκινά και η γραμμή Χ3. Που θα συνδέει τη Μίκρα απευθείας με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Παράλληλα, διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33 και 39. Στην ταυτοποίηση 6 ανδρών και μιας γυναίκας που φέρονται να εμπλέκονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, απειλή και η δημόσια υποκίνηση βίας. Όλοι τους φέρονται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης τον περασμένο Ιούνιο και στη συνέχεια ανήρτησαν σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φωνικό τροχαίο σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στο ένα όχημα. Μία 25χρονη γυναίκα εντοπίστηκε απανθρακωμένη, ενώ ένα ακόμη άτομο απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότεροι από 241.000 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ρωσικού BBC και Mediazona, που βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία. Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Το 56% των νεκρών ήταν εθελοντές, επίστρατοι ή κατάδικοι που στρατολογήθηκαν από τις φυλακές, ενώ η μέση ηλικία των νεκρών έχει πλέον ανέβει στα 38 χρόνια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στη μουσική FM 100.
9: FM 100.

Είναι ένα θαύμα της φύσης. Νίνα Μαζάνη, κάποιες φορές τα θαύματα δίπλα μας είναι μπροστά μας, αλλά δεν τα βλέπουμε πάντα. Και τα θαύματα είναι σε αυτά τα απλά, στα καθημερινά. Σε αυτά που πολλές φορές μπορεί και να θεωρούμε δεδομένα, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Εκεί καταλήγουμε πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, στα 9 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7. Συντονίσου στην παρέα μας και διαδικτυακά, fm100.gr είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά συντονίσου και τηλεφωνικά στο 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου για τις τηλεφωνικές μας έτσι καλησπέρες, τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι Παρασκευής, 21 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Εμείς εδώ συντονισμένοι κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 και αυτό θα ισχύει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα σε ενημερώσω φυσικά καθοδόν για το τι ακριβώς θα αλλάξει, αν θα αλλάξει και πού θα κινηθούμε και πώς θα κινηθούμε αυτή τη σεζόν από το φθινόπωρο. Αλλά έχουμε ακόμη μπροστά μας 2 εβδομάδες. Οπότε, προς το παρόν σου λέω δες το από άλλη μεριά, από τις 6 έως και τις 10. Να στείλω την καλησπέρα μου τώρα στην Αντιγόνη, την οποία είχα να ακούσω και πολύ καιρό. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, Αντιγόνη μου, η οποία επέστρεψε, ξεκουράστηκε, χαλάρωσε και νομίζω ότι αυτός είναι και ο απότερος στόχος και σκοπός των διακοπών. Όχι πάντα ότι θα είσαι κάπου, δηλαδή με την έννοια του προορισμού ότι θα βρεθείς κάπου, αλλά ότι θα χαλαρώσεις. Πραγματικά θα μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφ Άθενς και εδώ. Εδώ θα μείνουμε κι εμείς.

Ελένα Σάτι, Λίον ο Φάθενς. Εδώ, θα μείνω εδώ. Στα 14 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7. Και Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε. Αλλαγές στα λεωφορεία λόγω της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Έρχεται η Χ3 η γραμμή για το αεροδρόμιο. Νέα γραμμή. Με νέες λοιπόν και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς. Ενώ η νέα γραμμή για την οποία σου είπα, Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΘ, από την 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινούν οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Εξαίρεση αποτελεί η λεωφοριακή γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου, την ημέρα έναρξης λειτουργίας του μετρό προς Καλαμαριά. Οι γραμμές τώρα που ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου είναι Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα, IKEA, 6α, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία Καλαμαριά, σταθμός μετρό Μίκρα, αλλά και 6β, που είναι περίπου στην ίδια διαδρομή, 7τα αυτοπικό Καλαμαριά, 33, 33α, 33β, 39 και Φυσιά Δικαστήρια, 39α, 39β, 39σ. Άγιος Ιωάννης και Φυσιά. Η γραμμή τώρα Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου μαζί με την έναρξη λειτουργίας του μετρό προς Καλαμαριά. Πάμε να μετρήσουμε χιλιόμετρα παρέα με τον Απόν.

Λοιπόν, Demi, μόνο μια νύχτα. Ένα τραγούδι το οποίο απολαύσαμε στη διάρκεια αυτής της τηλεοπτικής σεζόν ως το τραγούδι των τίτλων τέλους όμως στην σειρά «Μόνο μια νύχτα». Με την συνεργασία του Γιάννη Κότσερα και του Νίκου Τερζή, μια συνεργασία η οποία μετρά πολλά χρόνια από την εποχή της τηλεοπτικής σειράς «Σασμός», που κατάφερε να κάνει επιτυχία και μάλιστα να έχει επιτυχία και το soundtrack της συγκεκριμένης σειράς, με τραγούδια τα οποία έμειναν έτσι στο χρόνο. Και βέβαια ο Γιάννης Κότσερας με τον Νίκο Τερζή, που δεν συνεργάστηκαν μόνο στο «Μόνο μια νύχτα», συνεργάστηκαν και στο «Να μ' αγαπάς». Έντονο πάντως το σκηνικό φέτος στις τηλεοπτικές σειρές. Ήδη θα έχει παρακολουθήσει αρκετά, όχι spoiler, αρκετά trailer των τηλεοπτικών σειρών. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί στα soundtracks, τα οποία εμείς εδώ έτσι μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην εκπομπή και πολλές φορές ακούμε αγαπημένα τραγούδια τηλεοπτικών σειρών. Όπως και να έχει, πάντως είναι πολύ έντονο το όλο σκηνικό, διότι έχει πάρα πολλές νέες σειρές, καινούργιες σειρές. Έντονο το στοιχείο της μυθοπλασίας και μάλιστα το πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από πολύ νωρίς στα κάποια τηλεοπτικά μέσα, δηλαδή από τις 6-7 το απόγευμα. Λοιπόν, Demi και «Μόνο μια νύχτα».

λοιπόν, στα 23 λεπτά, να είστε 7 συντονισμένοι με μια πολύ όμορφη, θα λέγαμε γενικότερα, αύρα αυτού του απογεύματος. Είναι η Παρασκευή, είναι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο, είναι ότι ακόμη είναι καλοκαιράκι και νομίζω ότι αρκετοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα το εκμεταλλευτούν δέοντος, όπως πρέπει και όπως του αξίζει. Δεν είναι μόνο το θέμα της θάλασσας ή της παραλίας, να βρεθείς δηλαδή σε κάποια παραλία ή θάλασσα, ότι ευχαριστεί τον καθένα. Ακόμη και το να χαζεύεις το ηλιοβασίλεμα χωρίς να κάνεις τίποτα απολύτως, και αυτό αποδεικνύεται αγχολητικό. Τα λέγαμε και χθες και αρκετές φορές έχουμε πει για το πόσο τελικά πραγματικά αγχολητικά μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό με το ηλιοβασίλεμα, με τα χρώματα, με το να παρακολουθήσεις ένα ηλιοβασίλεμα. Είναι ώρα αυτή της δύσης του ηλίου που πραγματικά αποδεικνύεται άκρος αγχολητικό. Να ξεμπλοκάρεις ό,τι αρνητική ενέργεια έχεις. Τώρα θα στην παραλία, θα είσαι στο καφέ, στο μπαλκόνι σου, στο βουνό, διότι δεν είναι μόνο καλοκαίρι του να βρίσκεσαι σε παραλίες. Είναι καλοκαίρι να βρίσκεσαι οπουδήποτε πραγματικά σε ευχαριστεί. Αν θέλεις και έχεις επιλέξει βουνό, αν έχεις επιλέξει κάποια περιοχή σε κάποιο ορεινό χωριό, είναι τόσα πραγματικά αυτά τα πολύ όμορφα μέρη της Ελλάδας που μπορείς να επισκεφθείς. Δεν είναι μόνο οι παραλίες, τα παραθαλάσσια μέρη. Και γενικότερα νομίζω αρκεί να υπάρχει αυτή η διάθεση του να φύγεις, να ξεφύγεις. Λοιπόν, Συντάρτα είναι εδώ και ακόμη.

Σύνταρτα, ακόμη και εμείς κλείνουμε αυτό το ημίωρο της δεύτερης μας ώρας. Πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα θα είμαστε έως και τις 10. Με αγαπημένες πάντα ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 με Ακύλας Παπαζό και μία βόλτα σε ένα ατελιέ.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς,

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
9: Όλα είναι καλοκαίρι στον

0: Μου φτιάχνεις τη μέρα, αλλά αξίζει αυτός ο έρωτας. Αυτό κρατάμε από όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ στα των νέων και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάποιες φορές έτσι μας τραβούν το ενδιαφέρον σε αυτές του είδους τις ειδήσεις. Μένω και επιμένω κάποιες φορές σε ό,τι μπορεί πραγματικά να τραβήξει την προσοχή μας έτσι, λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά και με ενδιαφέρον. Διαβάζω λοιπόν έτσι εδώ ένα άρθρο στο Ladylike βρίσκομαι.gr. 7 λόγοι λέει για να πεις ναι στη φέτα, το ελληνικό superfood που αποθεώνουν οι διατροφολόγοι. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω ποτέ αυτή τη διαφορά μεταξύ φέτας και τυριού, λευκού τυριού. Αυτό που ξέρω ότι κάποιες φορές επιλέγουμε ένα λευκό τυρί αγελαδινό, κάποιες άλλες φορές μπορεί να επιλέξουμε ένα κατσικίσιο τυρί, το οποίο είναι πιο σκληρό. Ανάλογα την περίσταση, ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα τον budget κάποιες φορές, διότι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα τα οικονομικά στα του σούπερ μάρκετ και στα των αγορών που αφορούν στο σπίτι, στο ελληνικό νοικοκυριό. Όπως και να έχει, είναι εύγευστη και η φέτα η ελληνική και το ελληνικό τυρί, και όπως και αν το πεις, είναι πλούσια λέει σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Ενώ για δεκαετίες οι τάσεις του wellness προωθούσαν εξωτικές τροφές, καλά και πάλι είναι κάπως, αλλά all time classic στην Ελλάδα. Από την άλλη άκρη του κόσμου λοιπόν, η επιστημονική κοινότητα στρέφει ξανά το βλέμμα της στη μεσογειακή διατροφή. Και εκεί η φέτα ξεχωρίζει ως διατροφική βόμβα γεμάτη πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέστιο και φυσικά προβιωτικά. Είναι πλούσια λοιπόν σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, αποτελεί φυσική πηγή ζωντανών προβιωτικών, είναι ένας πραγματικός πρωταθλητής στο ασβέστιο, είναι σημαντικά πιο εύπεπτη σε σχέση με άλλα τυριά. Περιέχει πολύτιμα λιπαρά οξέα, σου προσφέρει πολύτιμες βιταμίνες του συμπλέγματος B, είναι ένα αγνό προϊόν χωρίς βιομηχανικά πρόσθετα. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις, ξεκίνα να το εντάξεις στη διατροφή σου, να εντάξεις την ελληνική φέτα. Είναι καταχωρημένος ο τίτλος ως προς την φέτα, το ελληνικό αυτό superfood. Πάντως τώρα έτσι που το σκέφτομαι, έχουμε τόσες τροφές πραγματικά στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν super τροφές, δηλαδή πέρα από τη φέτα την ελληνική. Για σκέψου λίγο, σταφίδες είναι επίσης υπερτροφή, το χειμώνα μεν, αλλά πολύ πολύ πολύ σημαντική. Σίκα, ελληνικά σίκα νοπά. Σίκα τα οποία είναι αποξηραμένα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά must στη διατροφή. Επίσης όλα τα φρούτα τα οποία έτσι αγαπάμε, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία εντάξει, ίσως να μην έχουν τη σφραγίδα την απόλυτη ως προς την προέλευση και την Ελλάδα, αλλά είναι και αυτά έτσι συμφασμένα με την ελληνική γαστρονομική μας κουλτούρα. Έχουμε τις ελιές, οι οποίες πραγματικά είναι all time classic. Νομίζω ότι είναι super τροφή. Και τόσα έτσι άλλα τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να υπερεκτιμήσουμε όπως πρέπει δηλαδή.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Είναι και αυτά τα μεθύσια του καλοκαιριού, τα πιο γλυκά μεθύσια. Νομίζω ότι είναι αυτά τα μεθύσια τα οποία πραγματικά δεν τα καταλαβαίνεις. Ξυπνάς χωρίς hangover, διότι κάποιες φορές μεθάς από την καλή παρέα, από την καλή διάθεση, από το να είσαι έτσι ένα ευχάριστο mood και δεν μπαίνεις στην διαδικασία αυτή, δηλαδή να σε ενοχλήσει το άλλο το πρωινό. Και πόσες φορές τελικά μπορεί να έχεις πιει ένα-δύο ποτήρια κρασί, λέω εγώ τώρα, να μείνεις σε καλή διάθεση και πραγματικά να ξυπνήσεις την επομένη και να νιώθεις τόσο χάλια. Το απόλυτο κενό, με τρομερό hangover και πραγματικά κακοδιάθετος, κακοδιάθετη. Νομίζω ότι όλα τελικά έχουν να κάνουν όχι με το που, αλλά το πώς. Το πώς συμβαίνουν τα πράγματα στη ζωή μας, όχι που βρίσκεσαι και που είσαι, αλλά πώς είσαι, με ποιους είσαι και ούτω καθεξής. Το καλοκαίρι βέβαια ενδείκνεται γενικότερα για χαλάρωση και για αλκοόλ ίσως, και αρκετές είναι οι φορές που παραπονιόμαστε ότι έχουμε ξεφύγει από το πρόγραμμα, έχουμε ξεφύγει στη διατροφή, έχουμε ξεφύγει στο αλκοόλ. Είναι κάτι που ακούμε συχνά. Νομίζω ότι αυτό υπερισχύει από το σε σχέση να πει ότι κάποιος πήγα διακοπές και δεν ήπια τίποτα, ας πούμε, ή δεν ξέφυγα στο φαγητό. Νομίζω ότι σε ένα από τα δύο, λίγο έτσι, κάποιες φορές υπερβαίνουμε τα όρια μας. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, διακοπές είσαι, να εκεί είναι που ξεγελιόμαστε. Διακοπές είσαι, άντε να φας κάτι παραπάνω. Διακοπές είσαι, άντε να πιεις κάτι παραπάνω. Και κάπως έτσι ξεγελιόμαστε. Αν και το βασικό είναι ουσιαστικά να περνάς καλά. Να περνάς καλά και να είσαι καλά. Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης.

φώτια στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα εκ των δύο νέων τραγουδιών του, Όλα Μαγικά και Φωτιά στη νύχτα. Στα 15 λεπτά ακριβώς πριν από τις 8, την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, την καλησπέρα μου και στον Χάρη, την καλησπέρα μου και στον Παύλο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σας έως και τις 10 το βραδάκι. Συντονισμένη πάντα FM 100. Διαβάζω τώρα εδώ δύο προϊόντα, λέει, που πρέπει να ξεφορτωθούμε από το μπάνιο για το καλό του εντέρου. Στο φεστιβάλ, σε αυτό το site βρίσκομαι, αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθημερινής χρήσης, ενώ συχνά επενούνται για τις προστατευτικές τους ιδιότητες στην υγεία. Η Dr. Karen Zaglian, πιστοποιημένη χειρουργός παχαίος εντέρου, με έδρα το Los Angeles, όπως φαίνεται, να έχει αντίθετη άποψη. Ειδικώς λοιπόν μοιράστηκε με τους 50.000 ακολούθους της στο Instagram ότι αυτά τα δύο φαινομενικά αθώα προϊόντα θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την υγεία του εντέρου, αυξάνοντας ενδεχομένως και τον κίνδυνο καρκίνου. Τι γίνεται λοιπόν με το αθώο σωματικό διάλειμμα, το οποίο είναι ένα εκ των δύο προϊόντων, μάλιστα είναι πρώτο στη λίστα των απαγορευμένων αντικειμένων της γιατρού, είναι το σωματικό διάλειμμα, ένα προϊόν το οποίο θεωρείται ευρέως απαραίτητο για την σωματική υγιεινή. Ειδικώς, ωστόσο, προειδοποιεί ότι μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Δεν θα βρείτε, λέει, ποτέ σωματικό διάλειμμα στο σπίτι μου, δήλωσε η ίδια, δημοσίευσε κάνοντας αναφορά στο αυξανόμενο όγκο επιστημονικών στοιχείων που υποστηρίζει ότι το δημοφιλές προϊόν μπορεί να διαταράξει το σωματικό μικροβίωμα, την ισορροπία των καλών βακτηρίων στο στόμα, επηρεάζοντας κατά επέκταση αρνητικά και τα βακτήρια του εντέρου. Σωματικό διάλειμμα που νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε στο σπίτι και μάλιστα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου μας. Επίσης, πέρα από το σωματικό διάλειμμα, βλέπω εδώ και το σχετικό βίντεο το οποίο είναι αναρτημένο προφανώς στο λογαριασμό της στο Instagram. Έχει και τα ευεργετικά υγρά μαντιλάκια. Αυτό είναι το δεύτερο προϊόν. Υγρά μαντιλάκια από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την υγιεινή μετά τη χρήση της τουαλέτας. Μπορεί να διευκολύνουν λοιπόν στο σωστό καθαρισμό της περιοχής συγκριτικά με το χαρτί της τουαλέτας. Όμως η ίδια προειδοποιεί ότι μπορεί να ενέχουν κρυμμένους κινδύνους. Μπορεί να προκαλέσουν περίεργες δερματίτιδες, δερματικά εξανθήματα, η παραταμένη χρήση υγρών μαντιλιών. Η ίδια δεν τα χρησιμοποιεί. Οι ειδικοί λένε ότι η πολυπόμενη υγρασία από τα υγρά μαντιλάκια μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ευνοεί την ύπαρξη βακτηρίων. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα λεγόμενα αυτά υγρά μαντιλάκια και νομίζω ότι τα χρησιμοποιούσαμε και ως μαμάδες στα μωρά μας, στα βρέφη, νήπια, αλλά και πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε και στο ντεμακιγιά, στο προσωπικό. Όταν βαριέσαι κυρίως να κάνεις έτσι ένα σωστό τίμιο δε μακιγιάς. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence και ίσως αύριο.

Νίκο Απέργη, Νταφ Λόρενς και ίσω αύριο. Νταφ Λόρενς, η οποία θα βρίσκεται στην ΔΕΘ στο πλαίσιο των φετινών live music events και είναι τόσα πολλά όσα έρχονται πραγματικά και πολύ ενδιαφέροντα, με τις συναυλίες να συμβαίνουν για άλλη μία χρονιά. Επισκηνής νομίζω στα Βέντοντα Φλόρενς και Μαρσό και Σοφία Αρβανίτη, ένα τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε, ερμηνευμένο από την χαρακτηριστική φωνή της Αλέκας Κανελίδου, μια περιπέτεια σε μια έτσι πιο ροκ εκδοχή, έρχεται αμέσως τώρα.

0: δελτίο.
1: Μια περιπέτεια, Σοφία Αρβανίτη, και κάπως έτσι θα κλείσουμε σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε βέβαια δρόμο μπροστά μας έως και τις 10. Συντονισμένη πάντα FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συντονίσου στην παρέα μας, επικοινωνώντας και στο 2310-2506. Μένεις εδώ, έρχεται δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Εμείς υποδεχόμαστε Θάνο Καλλύρη και κάποιο καλοκαίρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου μετά την απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει σε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων σε βάρος του. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει αξιολύπητη την προσπάθεια εκφοβισμού και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυναμικά τις τουρκικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης της περιοχής. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές εν ώψη και της έναρξης της λειτουργίας της γραμμής του μετρό. Η γραμμή 6 χωρίζεται στις 6α και 6β, συνδέοντας τη Νέα Ελβετία με τη Μίκρα και εξυπηρετώντας και την περιοχή της Κηφισιάς, ενώ η γραμμή 7 γίνεται η νέα τοπική κυκλική 7ΤΑΦ. Δημιουργείται επίσης η ΜΗ2 από τη Μίκρα προς την Ικαία. Νωρίτερα, στις 27 Αυγούστου, ξεκινά η γραμμή Χ3 που θα συνδέει τη Μίκρα απευθείας με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Παράλληλα, διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33 και 39. Στη σύλληψη ενός 29χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, προχώρησε η Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ μετά από αίτημα των τουρκικών αρχών, καθώς κατηγορείται για έγκλημα που τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην ταυτοποίηση 6 ανδρών και μιας γυναίκας που φέρονται να εμπλέκονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, απειλή και δημόσια υποκίνηση βίας. Όλοι τους φέρονται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης τον περασμένο Ιούνιο και στη συνέχεια ανήρτησαν σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Στο νοσοκομείο του νησιού μεταφέρθηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε πηγάδι την ώρα που επιχειρούσε στο σημείο. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 59 ατόμων από την παραλία Θάνος, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μύρινας. Στο νησί παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθεται αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, το μέτρο θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότεροι από 241.000 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα της ρωσικής υπηρεσίας BBC και του Media Zona, που βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία. Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Το 56% των νεκρών ήταν εθελοντές, επίστρατοι ή κατάδικοι που στρατολογήθηκαν από τις φυλακές, ενώ η μέση ηλικία των νεκρών έχει πλέον ανέβει στα 38 χρόνια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

το καλοκαίρι μου με Μιχάλη Κατσιγιάννη ξεκινήσαμε στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8 εδώ πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης συντονισμένη έως και τις 10 αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής ακόμη δεν έχει βραδιάσει είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία του λιοβασιλέματος της χαλάρωσης των όμορφων αυτών χρωμάτων στον ουρανό τυχεροί όσοι μπορούν να το δουν να το απολαύσουν βρίσκονται σε κάποια παραλία ή περπατούν ή αν είστε και στο σπίτι γιατί όχι, ένα βλέμμα στον ουρανό για να δεις πώς ακριβώς εξελίσσεται αυτή η πολύ όμορφη ώρα, η απογευματινή ώρα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης πάντα, συντονισμένη με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης, με ειδήσεις έτσι που μας αφορούν σε γενικότερο πλαίσιο, όχι πάντα ειδήσεις που έρχονται από το σήμερα, από το τώρα, αλλά οτιδήποτε μπορεί έτσι να έχει κινήσει το ενδιαφέρον μας και είναι πραγματικά ενδιαφέρον, οτιδήποτε μπορεί να είναι παράξενο. Ξέρεις. 2310-285-106 στη διάθεσή σου και να σου υπενθυμίσω ότι έχουμε τα social στα οποία επικοινωνούμε και εκεί FM 100 Θεσσαλονίκη στο Facebook, Instagram, FM 100 SKG. Πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Σαμπάνη και μια άγρια θάλασσα.

Άγρια Θάλασσα, Γιώργος Σαμπάνη, στα 13 λεπτά μετά τις 8 και αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, βρισκόμαστε στην τρίτη ώρα, έως και τις 10 μαζί παρέα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Λέγαμε βέβαια και λίγο πριν ότι ήταν αυτό ένα καλοκαίρι με πολλές διασκευές, με πολλά τραγούδια τα οποία ακούσαμε ξανά από προηγούμενες δεκαετίες, επανεκτελέσεις, διασκευές. Είναι μια περίεργη ιστορία όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και αφορά στα των τραγουδιών. Ή θα σου αρέσουν οι διασκευές, ή θα σου αρέσουν καθόλου πραγματικά και θα θέλεις να ακούσεις μόνο την αρχική εκδοχή του τραγουδιού. Ζάντε Ντιλέμα είναι εδώ και πάλι. Συνεργάζονται όμως με τον Φίλιππο Νικολάου, διότι δεν είναι επανεκτέλεση το τραγούδι. Είναι μια διασκευή, θα λέγαμε, αλλά διατηρώντας την αρχική μορφή, δηλαδή την ερμηνεία του Φίλιππου Νικολάου. Ένα τραγούδι το οποίο χαρακτηρίστηκε ύμνος στον έρωτα και όταν κυκλοφόρησε κατάφερε πραγματικά να ξεχωρίσει, να κάνει επιτυχία, αλλά κατάφερε και να σταθεί, θα λέγαμε, στο χρόνο, έτσι αλόβητο, πέρα των όποιων διασκευών μπορεί να προηγήθηκαν, ίσως και άλλες ακόμη. Μια καρδιά

Γιάννης Κλούδαρχος και «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία», ένα ακόμη σίγγλ, ένα ακόμη τραγούδι το οποίο επανήλθε εν έτη 2026 από το παρελθόν. Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο πραγματικά αποτελεί από μόνο του μια σημαντική κατηγορία στην λαϊκή μουσική σκηνή. 2310-285-106 στην διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Ένα γλυκό βραδάκι πλέον αυτό της Παρασκευής. Είναι και μια ημέρα κατά την οποία πολλοί επιλέγουν να φύγουν από τώρα προκειμένου να γλιτώσουν την αυριανή ίσως κίνηση που μπορεί να υπάρχει στους δρόμους προς Χαλκιδική. Σάββατο απόγευμα, Σάββατο πρωί, Παρασκευή απόγευμα, πραγματικά για όσους μπορούν να φύγουν είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Και βέβαια πολύ καλύτερα είναι να μπορείς να επιστρέψεις όχι Κυριακή απόγευμα ή βράδυ, αλλά Δευτέρα πρωί, εάν δεν έχεις βέβαια πρωινό ξύπνημα Δευτέρας. Λοιπόν, μέλισσες έρχονται αμέσως τώρα και έρχονται κρυφά.

Μέλισσες κρυφά, από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια θα λέγαμε. Αν και περιμένουμε και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Χρήστου Μάστορα, ένας ερμηνευτής ο οποίος έχει ήδη δοκιμάσει κάποιες φορές solo βήματα στην ελληνική δισκογραφία. Έχει δοκιμάσει την τύχη του βέβαια και στον κινηματογράφο με την ταινία που μίλα για τη ζωή του Στέλιου Γκαζατζίδη, ερμηνεύοντας ο ίδιος τον ομώνυμο ρόλο, αλλά και ερμηνεύοντας τα τραγούδια live με μία έτσι τα λέγαμε πραγματικά καλή δυνατή απόδοση, όπως τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ερμηνευτές, ανθρώπους του χώρου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, 9 συμπεριφορές σου έχω εδώ που δείχνουν, λέει, ανασφάλειες χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Στο φεστιβάλ, εδώ βρίσκομαι, στο συγκεκριμένο site, τι είναι πραγματικά η ανασφάλεια? Στην ουσία, η ανασφάλεια είναι η αίσθηση ότι δεν είσαι ασφαλής ή βέβαιος για τον εαυτό σου. Πηγάζει συχνά από ανεπίλητα τραύματα ή ανεκπλήρωτες ανάγκες του παρελθόντος. Αυτό λοιπόν σε βάζει ασυναίσθητα σε μια κατάσταση διαρκούς υπερεγρήγορσης, όπου ψάχνεις απεγνωσμένα την επιβεβαίωση στους άλλους, αναλύεις υπερβολικά την κάθε σου κίνηση και αμφισβητείς συνεχώς τις ικανότητες και την αξία σου. 9 λοιπόν συμπεριφορές, θα σου το πω έτσι στα γρήγορα, δηλαδή το ρεζουμέ να πάρουμε από όλο αυτό. Ζητάς συνεχώς συγγνώμη. Δυσκολεύεσαι να δεχτείς ένα κοπλιμέντο, ψάχνεις διαρκώς την επιβεβαίωση, απομονώνεσαι κοινωνικά, αποφεύγεις τις προκλήσεις, προσπαθείς υπερβολικά να αποδείξεις την αξία σου. Αυτό πραγματικά είναι γεγονός, ότι η ανασφάλεια φωνάζει, έτσι, ενώ η αυτοπεποίθηση είναι αθόρυβη. Εγκλωβίζεσαι στην τελειομανία, συγκρίνεις συνεχώς τον εαυτό σου με άλλους και ζηλεύεις. Γίνεσαι people pleaser, είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να τους ευχαριστούν όλους, πραγματικά, να τους έχουν ευχαριστημένους, δεν ξέρουν να λένε όχι. Τι να θυμάσαι, λέει, έλαντε, τι να θυμόμαστε. Δυσκολεύεσαι, λέει, να επικοινωνήσεις ειλικρινά τις πραγματικές σου ανάγκες, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και συναισθηματικά κενά στη σχέση σου. Δεν ξέρω αν τελικά όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει κάποιος, αλλά είμαι σίγουρη ότι κατά περιόδους οι περισσότεροι έχουμε αναπτύξει τέτοιου είδους συμπεριφορές που παρουσιάζουν κάποια τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, το να ζητάμε συγγνώμη, ας πούμε, πάμε να ρωτήσουμε κάτι και λέμε συγγνώμη. Εμένα μου το έχει πει κιόλας υπάλληλος, μου λέει κακό ζητά συγγνώμη από την αρχή όταν έρχεσαι. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Και λέω δύναμη της συνήθειας. Δηλαδή, πας, ότι θα διακόπτεις κάτι και λες συγγνώμη να ρωτήσω. Κακός. Δεν πρέπει, μου λέει, να λες συγγνώμη. Δυσκολεύεσαι να δεχτείς ένα κοπλιμέντο. Καλά, αυτό, οκ. Okay. Ψάχνεις διαρκώς την επιβεβαίωση, νομίζω ότι ανάλογα τη φάση της ζωής που βρισκόμαστε. Τώρα το απομονώνεσαι κοινωνικά, να σου πω κάτι, ας πούμε.

0: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Βαγγέλης Καραγκούνης, σημάδι είναι το τραγούδι της εβδομάδας. Κλείνουμε την εβδομάδα Παρασκευή. Η δική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα και ένα νέο τραγούδι. Νέο τραγούδι για τον Μιχάλη Καραγκούνη, σημάδι και λιμάνι Θεσσαλονίκης. Τώρα αναχώρησαν οι τελευταίοι αδειούχοι για σποράδες. Αυξημένη κατά 10% η κίνηση, όπως αναγράφεται εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ. Οι τελευταίοι λοιπόν αδειούχοι του Αυγούστου σαλπάρουν για σποράδες, άλλοι για χαλάρωση, άλλοι για ήρεμες διακοπές και κάποιοι άλλοι και για πάρτι πριν το γάμο. Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν του Αυγούστου, όπως σημειώθηκε, οι αδειούχοι που έκαναν υπομονή όλο το καλοκαίρι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για τις σποράδες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω αν έχει και αύριο. Σκιάθος, Κόπελος και Αλόρισος βρίσκονται στις επιλογές των ταξιδιωτών, με αρκετούς να αναζητούν λίγες μέρες ξεκούρασης, να χαλαρώσουν και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Για όσους συγκρίνουν τις σποράδες με τη Χαλκιδική, η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Από Χαλκιδική, λέει, είμαστε, οπότε στα ίδια περίπου μια χαρά είναι. Το μοναδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που αναχωρεί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει αποκτήσει πλέον σταθερό επιβατικό κοινό. Αυξημένη κίνηση κατά 10%, αντίστοιχα με τα στοιχεία του 2025. Να περάσουν όμορφα, να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν όσοι αναχώρησαν, αναχωρούν για διακοπές ή για τριήμερο ή για λίγες ημέρες. Κρυσταλλία και γιορτή.

με νέο τραγούδι και γιορτή. Τώρα, αν θέλεις να έχεις μαυρίσει καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί και θέλεις να διατηρήσεις το μαύρισμά σου, νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Αν και τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουμε κάνει έτσι μια έντονη στροφή και έχουμε συνειδητοποιήσει τα δύσκολα τα οποία προκύπτουν από το μαύρισμα, η επιλογή μας είναι να καθόμαστε στον ήλιο λιγότερες ώρες, πάντα με την ασφαλέστερη προστασία μέσω ενός αντιλιακού και βέβαια τις ώρες που πραγματικά ο ήλιος δεν χτυπάει κόκκινο. Παρ' όλα αυτά το μαύρισμα είναι πάντα must, έστω και αυτό το γλυκό σοκολατένιο, τόσο όσο και νομίζω ότι πραγματικά φαινόμαστε πιο όμορφοι το καλοκαίρι με το που μαυρίζουμε. Λίγο έτσι, με μία αυτή την γλυκιά πραγματικά ανάσα που σου προσφέρει ο ήλιος. Πώς να διατηρήσεις λοιπόν το μαύρισμά σου και το φθινόπωρο, διαβάζω στο jenny.gr. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν, τα tips που θα σε βοηθήσουν. Μην αμελείς την ενυδάτωση, σημαντικό, το πρώτο και σημαντικότερο. Η καθημερινή ενυδάτωση, το δέρμα δεν πρέπει να φυτατώνεται. Τώρα αυτό μπορείς να το πετύχεις χρησιμοποιώντας μία λοσιόν, ένα body lotion, μία κρέμα ή και ένα baby oil, το οποίο εφαρμόζεις αμέσως μετά το ντους, όσο η επιδερμίδα είναι ακόμα ελαφρώς νοπή, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, μπορείς να κάνεις μία ήπια απολέπιση. Κυκλοφορούν πάρα πολλά scrubs στο εμπόριο, σε διαφορετικές τιμές, ικανές έτσι να καλύψουν τις ανάγκες του καθένα. Και φυσικά πάντα υπάρχουν και οι χειροποίητες ιστορίες. Στο πλανήτη Εύα δίνουμε κάθε φορά ιδέες και για scrub και για μάσκες. Ζάχαρη και λάδι, baby oil, κάποιο άλλο ίσως λάδι τύπου αμυγδαλέλαιο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ γρήγορο scrub και μάλιστα με ελάχιστο θα λέγα κόστος, ακόμη και ελαιόλαδο μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Προτίμησε χλιαρό νερό, τα πολύ ζεστά ντους μπορεί να είναι απολαυστικά όταν αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία, όμως δεν είναι ό,τι καλύτερο για την επιδερμίδα, αφού η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να ενισχύσει την ξηρότητα, αφήνοντας το δέρμα τραχή και θαμπό. Επίσης, να συνεχίζεις να χρησιμοποιείς αντιλιακό. Το ότι επέστρεψες από τις διακοπές σου δεν σημαίνει ότι τελείωσε και η ανάγκη για αντιλιακή προστασία. Έτσι λοιπόν, η καθημερινή χρήση αντιλιακού, καθένας ξέρει πόσο και σε τι ποσότητα, αλλά και τον βαθμό του αντιλιακού που θα χρησιμοποιήσει, είναι απαραίτητη για την προστασία από τον καρκίνο του δέρματος, τα εγκάβματα και τη φωτογύρανση, αλλά και τη διατήρηση ενός πιο ομοιόμορφου τόνου. Ενίσχυσε, λέει, διακριτικά το χρώμα. Εάν θέλεις να παρατείνεις οπτικά το αποτέλεσμα, ένα προϊόν self-tan, υπάρχουν τόσα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, μπορεί να γίνει πραγματικά ο καλύτερός σου σύμμαχος. Προσοχή όμως στο self-tan, στο πώς θα το απλώσεις, πώς θα στεγνώσει, για να υπάρχει έτσι ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

γρανίτα πολεμόνη, δροσερή απολαυστική, Μαρσό, η οποία Μαρσό θα βρίσκεται και αυτή στην ΔΕΘ, μάλλον θα βρίσκεται στα φετινά live music events, τα οποία φιλοξενούνται στην ΔΕΘ. Επισκηνήσουμε στα Βέντο και Ντάφ Λόρενς, συντονισμένοι για... Όχι για λίγο ακόμη, συντονισμένοι ως και τις 10. Για λίγο ακόμη μέχρι να ολοκληρώσουμε σε αυτή την ώρα μας, μέχρι το δελτίο ειδήσεων, δηλαδή των 9, ακριβώς για την δική σου ενημέρωση. Τώρα, βρίσκομαι στο Fact, έναν λογαριασμό στο Instagram, όπου συνήθως ενημερώνει μέσω ειδήσεων που είναι λίγο περίεργες, λίγο διαφορετικές θα λέγαμε, και όχι πάντα του σήμερα, του τώρα. Διαβάζω λοιπόν τώρα εδώ ότι η κρατική τηλεόραση, λέει, της Βόρειας Κορέας πρότεινε στους πολίτες να πίνουν ένα λίτρο μπύρας για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Το μέσο παρουσίασε το αλκοόλ ως αποτελεσματικό ρόφημα υγείας κατά της ακραίας ζέστης. Ωστόσο, οι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι η συμβουλή αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Το αλκοόλ λειτουργεί ως διουρητικό, επιταχύνει την απώλεια υγρών και αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο σοβαρής αφυδάτωσης. Για την ασφαλή προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι επιστήμονες συστήνουν αποκλειστικά την κατανάλωση άφθονου νερού και φυσικών χυμών. Και καταλήγουμε βέβαια στο ότι σαν το νερό πραγματικά δεν έχει, δεν υπάρχει. Μπορεί να λειτουργήσει διουρητικά, ενυδατώνει τον οργανισμό, μας ομορφαίνει και νομίζω ότι είναι το must, το απόλυτο ένα, προκειμένου να υπάρχει υγεία στον οργανισμό μας και να λειτουργούν όλα όσο γίνεται πιο φυσιολογικά και βατά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά.

0: διάφορα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Εμείς οδεύουμε προς το δελτίο ειδήσεων των 9 για τη δική σου ενημέρωση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έως και τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ παρεούλα. FM 100 πάντα, δες το από άλλη μεριά. Τα λέμε κάθε απογευματάκι από τις 6 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με κάτι το οποίο συνέβη επί σκηνής, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον acting στα φετινά Video Music Awards. Οι συνεργασίες ήταν πάρα πολλές και συνεργασίες οι οποίες κάποιες από αυτές και μπορεί να μας εξέπληξαν ευχάριστα. Αντώνης Ρέμος με Κλαβδία, Απόν με Μαριό, τι άλλο να σκεφτώ. Ρία Ελληνίδου με Άτζελα Δημητρίου και η Αντιγόνη λοιπόν με την Αναστασία στο Τζιάλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές εν ώψη της έναρξης λειτουργίας της γραμμής του μετρό. Η γραμμή 6 χωρίζεται στις 6α και 6β συνδέοντας τη Νέα Ελβετία με τη Μίκρα και εξυπηρετώντας και την περιοχή της Κηφισιάς, ενώ η γραμμή 7 γίνεται νέα τοπική κυκλική 7ταφ. Δημιουργείται επίσης η γραμμή Μ2 από τη Μίκρα προς την Ικαία. Νωρίτερα στις 27 Αυγούστου ξεκινά η γραμμή Χ3 που θα συνδέει τη Μίκρα απευθείας με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στη σύλληψη ενός 29χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, προχώρησε η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ μετά από αίτημα των τουρκικών αρχών, καθώς κατηγορείται για έγκλημα που τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην ταυτοποίηση 6 ανδρών και μιας γυναίκας που φέρονται να εμπλέκονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, απειλή και δημόσια υποκίνηση βίας. Όλοι τους φέρονται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης τον περασμένο Ιούνιο και στη συνέχεια ανήρτησαν σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έντονη είναι φέτος η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τον ΕΟΔΗ να προειδοποιεί ότι τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα αντίστοιχα επίπεδα προηγούμενων ετών. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, ενώ περαιτέρω αύξηση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Ο ΕΟΔΗ καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια και να αποφεύγουν τα στάσιμα νερά. Το ελληνικό σύστημα αντιδρόουν TEFCROSS που ανέπτυξε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας εξουδετέρωσε τον ντρόν που επιχείρησε να εισαγάγει λαθρέα αντικείμενα στις φυλακές Λάρισας. Μετά την επιτυχία αυτή επιχείρηση, η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής ανακοίνωσε την προμήθεια επιπλέον 25 πιο εξελιγμένων συστημάτων τύπου TEFCROSS 2 για την αναβάθμιση της ασφάλειας των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθεται αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνία και Αριστοτέλη. Σύνθηκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει σε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων σε βάρος του. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ χαρακτήρισε τον Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει αξιολείπητη την προσπάθεια εκφοβισμού και διαμηνεί ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυναμικά τις τουρκικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης της περιοχής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 91 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 6 παιδιά, από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Γκριβί Ριχ στην κεντρική Ουκρανία. 21 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, καταγγέλλοντας ότι ένα δεύτερο ντρόν χτύπησε το εμπορικό κέντρο μισή ώρα μετά το πρώτο, με σκοπό να στοχοποιηθούν οι διασώστες και οι υπηρεσίες έκτακτων καταστάσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Φέννη Φουρέιρα και Αλληλούια στα 9 λεπτά μετά τις 9, στην τελευταία μας ώρα, έως και τις 10, μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Σου λέω δες το από άλλη μεριά, στην τελική ευθεία βραδάκι Παρασκευή, σε ένα γλυκό βραδάκι, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία το 55% στη Θεσσαλονίκη μας και βέβαια με υψηλές θερμοκρασίες που έρχονται αύριο Σάββατο και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά μέχρι και την Τρίτη, όπου ο υδράγυρος θα χτυπήσει κόκκινο για την εποχή. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ευκαιρία για να απολαύσουμε θάλασσα, ήλιο, παραλία και όλα αυτά τα οποία μας χαλαρώνουν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένα μικρό καλοκαιράκι από εδώ και μέχρι τουλάχιστον 15 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα που βρισκόμαστε. Λοιπόν, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, όσο μπορούμε λίγο αισιόδοξα, λίγο θετικά, διώχνοντας αρνητικότητες, αρνητικές σκέψεις. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο και μάλιστα δεδομένου ότι ακούμε καθημερινά, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από ειδήσεις δυσάρεστες, στενάχωρες. Ειδήσεις που αναφέρονται σε βία, σε βιαιότητα γενικότερα, σε απώλεια, σε καταστροφές. Είναι ακόμη πιο δύσκολο και είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν συναισθάνεσαι λίγο παραπάνω από τον μέσο πολίτη. Όταν συναισθάνεσαι από τον μέσο άνθρωπο λίγο παραπάνω, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να τα αναλύσεις λίγο περισσότερο, δεν θα σου πω να τα υπεραναλύσεις, διότι εκεί είναι πραγματικά μαρτύριο. Και όταν μεγαλώνοντας, εξεφεύγεις έτσι λίγο από την όποια επιφανειακή διάθεση μπορεί να έχεις στα 20, λέω εγώ τώρα. Αν και νομίζω ότι δεν είναι και θέμα ηλικίας, είναι και θέμα ανθρώπου, διότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι στα 20 πραγματικά έχουν και ενσυναίσθηση και ενσυναισθάνονται και καταλαβαίνουν και κατανοούν. Και ίσως να αναλύουν και τα πράγματα και να μην τα παίρνουν έτσι όλα αψήφιστα. Και μπορεί να υπάρχουν από την άλλη και άνθρωποι οι οποίοι στα 50, στα 60 να το είδαν αλλιώς, αλλά από άλλη διάθεση, λίγο έτσι πιο χαλαρά. Όχι ότι και αυτό δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι κάποιες φορές πραγματικά χρειάζεται να μην τα υπεραναλύουμε, να τα βλέπουμε λίγο πιο χαλαρά, να τα βλέπουμε λίγο πιο πάνω-πάνω. Όπως συνήθιζαν να μας λένε οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης είναι εδώ και έχει νέο τραγούδι. Απόφασή σου.

το μαζί είναι απόφασή σου. Δήμος Αναστασιάδης. 2310-25106 είναι το τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο επικοινωνούμε έτσι καθημερινά, κάθε βραδάκι μάλλον, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ και βέβαια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και τώρα στην διάρκεια του καλοκαιρινού προγράμματος του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα τα λέμε και στην νέα σεζόν. 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Οπότε συντονίσου και φυσικά θα σε ενημερώσω και την ερχόμενη εβδομάδα για όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις, πρέπει να ξέρεις και αφορούν το πρόγραμμα του FM 100. Λοιπόν, 2310-25106, αλλά να σου υπενθυμίσω και τα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Αναστασία, είναι εδώ και σπάστε τα.

Αναστασία Σπάσθετα από το τελευταίο της άλμπουμ και φυσικά ένα τραγούδι το οποίο παρουσιάστηκε και στα Video Music Awards, επισκηνήσει η Αναστασία. Και ήταν χαρακτηριστικό έτσι το acting επισκηνήσει όπου σπάζανε γενικότερα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ λέει στο Φιλοσοφίες News στο Instagram τι μπορεί να κάνει το σώμα σου λέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και κανείς δεν σου έχει πει. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έτσι όλο αυτό ισχύει ή όχι. Σαφώς πρόκειται για απόψεις που είναι εμπεριστατωμένες θέλω να πιστεύω. Έχει μπλοκάρει λέει το μυαλό σου, βούρτσισε τα δόντια σου με το χέρι που δεν χρησιμοποιεί συνήθως. Ο εγκέφαλός σου δημιουργεί νέες νευρονικές συνδέσεις για μια οικία κίνηση. Μέσα σε μόλις 2 λεπτά ο εγκέφαλός σου γίνεται κυριολεκτικά πιο ενεργός από πριν. Νιώθεις άγχος πριν από κάτι σημαντικό, κλείσε το δεξί σου ρουθούνι και ανέπνεε μόνο από το αριστερό για 2 λεπτά. Αυτό ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το φυσικό φρένο του σώματος. Τα επίπεδα κορτιζόλης μειώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό λέει έχει αποδειχθεί και επιστημονικά. Η κορτιζόλη είναι αυτή η κακή η ορμόνη, μας κάνει να πριζόμαστε, να φουσκώνουμε. Και δημιουργείται από το άγχος. Βουλωμένη μύτη τη νύχτα, πίεσε ένα παγάκι στον ουρανίσκο σου με τη γλώσσα. Το κρύο διεγείρει τον νεύρο που ελέγχει τη συμφόρηση. Η μύτη ξεβουλώνει μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς φάρμακα, χωρίς να χρειαστεί να σηκωθείς. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ανοιγόκλινε γρήγορα τα μάτια σου για 60 δευτερόλεπτα, χωρίς να σταματήσεις. Οι μύες των ματιών κουράζονται και ο εγκέφαλος λαμβάνει το σήμα για ξεκούραση. Οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας χρησιμοποιούν αυτό το κόλπο και αποκοιμιούνται, λέει, μέσα σε 2 μόλις λεπτά. Τώρα, εγώ βέβαια εδώ να πω ότι πολλές φορές δεν κοιμόμαστε, γιατί τρέχουν διάφορα. Είναι οι ευθύνες όλης της ημέρας. Είναι ότι τις σκέφτεσαι, υπεραναλύεις, αναλύεις. Σκρολάρεις, μπαίνεις στο TikTok για 20 λεπτά λες ας πούμε, για 15-20 λεπτά και περνάει μια ώρα και 20 λεπτά, οπότε δεν καταλαβαίνεις το χρόνο. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα είναι το θέμα του άγχος, δηλαδή όλα όσα πραγματικά μας αγχώνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσα δεν υπόθηκαν, κάτι το οποίο μπορεί να μας έχει εκνευρίσει, κάτι το οποίο μπορεί να μας έχει στεναχωρήσει, είναι τα θέματα τα οποία τρέχουν και μπορεί να αφορούν στα βιοπορίζεστε, από λογαριασμούς μέχρι το τι θα ψωνίσει το σούπερ μάρκετ, τι θα μαγειρέψει αύριο. Οπότε είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να σου κρατήσουν ξύπνιο το μυαλό και τα μάτια.

Μιχάλη Ελληνίδου και εξηγήστε μου πώς γίνεται. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε viral και εφόσον χρησιμοποιήθηκε σε αμέτρητα, θα έλεγα, video creation στο TikTok. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι το οποίο πριν ακόμη κυκλοφορήσει γίνεται viral, χρησιμοποιείται ως μουσική υπόκουση, χρησιμοποιείται γενικότερα ως μουσική σε διάφορα video creations τα οποία τρέχουν στο TikTok. Μια πλατφόρμα η οποία έχει καταφέρει πραγματικά να δρομολογεί, θα λέγαμε, την επιτυχία ενός τραγουδιού, και από εκεί φαίνεται κατά πόσο τελικά αυτό το τραγούδι θα έχει καλή πορεία ή όχι. Χάρης Βαρθακούρης είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι. Ένα τραγούδι όμως το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν. Διασκευάζει ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε ο μπαμπάς του κάποια στιγμή, ο Γιάννης Πάριος, σε στίχους του Χάρη Βαρθακούρη, και δεν σ' αφήνω.

Χάρης Μαρτακούρης και δεν σ' αφήνω με έντονο έτσι καλοκαιρινό χαρακτήρα θα λέγαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ανεβαστικό και την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Θάλια. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι φυσικά για λίγο ακόμη έως και τις 10 συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Αλλά στο τελευταίο έτσι, στην τελευταία μας ώρα κινούμαστε με σύγκλες με τραγούδια ελληνικά και αναβαστικά. Είναι και αυτή μια ώρα η οποία βρίσκεται και τόσο από εσάς ή να επιστρέφετε σπίτι από τη δουλειά, οπότε λίγο κουρασμένη και έτοιμη για ξεκούραση. Όσοι εργάζονται μάλιστα και αύριο, νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια, θα ξεκουραστείτε. Τώρα κάποιοι άλλοι ίσως ετοιμάζεστε για βραδινή έξοδο. Είναι μια ωραία μέρα η Παρασκευή γενικότερα, ένα ωραίο βραδάκι της Παρασκευής για να βγεις έξω, για να χαλαρώσεις, για να απολαύσεις το ποτό σου, το αγαπημένο σου φαγητό. Και είναι και βέβαια και μια εβδομάδα αυτή πάρα πολύ χαλαρή στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Βλέπεις καταστήματα, χώρους εστίασης, τα οποία κάποια από αυτά είναι μάλιστα και κλειστά. Δεν λειτουργούν δηλαδή. Και βλέπεις γενικότερα έτσι μια ησυχία, μια ηρεμία. Πάντως αρκετά μαγαζιά, αρκετοί χώροι εστίασης συγκεντρώνουν κόσμο, παρόλο που λείπουν αρκετοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι κάποιες φορές βλέπω, διαπιστώνω και μόνη μου επιστρέφοντας σπίτι. Και είναι και πολύ ωραία το ότι είναι χαλαρό, με την έννοια που μπορείς να βρεις εύκολα και να καθίσεις. Δεν συναντάς πολύ κόσμο, έτσι, αυτή η πολυκοσμία που κυριαρχεί κυρίως στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή ακόμη και στο βράδυ της Παρασκευής. Γιάννης Φακίνος είναι εδώ με ένα τραγούδι, αυτό και αν δεν είναι ανεβαστικό, και καλοκαιρινό, και μας δίνει ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Γιάννης Φακινός, ραντεβού στο Εκκλησάκι. Ραντεβού στο Εκκλησάκι. Εμείς έχουμε ραντεβού τώρα ραδιοφωνικό τη Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε και πάλι. Αλλά μην ξεχνάς και τα ραντεβού του Σαββατοκύριακου, διότι αύριο στις 6 το απόγευμα δίνουμε ραντεβού έως και τις 7 το απόγευμα και ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε συντονίσου. Την Κυριακή το απόγευμα τώρα έχουμε ραντεβού στον πλανήτη Εύα. Με θέματα που αφορούν στη διατροφή, με θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα, σε well-being ιστορίες, αλλά και θέματα που αφορούν στην άσκηση. Ενημερώσου λοιπόν γιατί τελικά το περπάτημα στην άμμο έχει σημαντικά ωφέλη για την υγεία μας. Τώρα είναι κατάλληλη περίοδος να περπατήσεις στην άμμο και λειτουργεί και αγχολητικά και πραγματικά είναι από τις top ασκήσεις που μπορείς να έχεις και χωρίς να καταλάβεις κιόλας ότι γυμνάζεσαι. Διότι όλο αυτό, και αν έχεις και παιδιά, δεν το συζητώ, κάνεις τη βόλτα, χαλαρώνεις, μιλάς, μαυρίζεις κιόλας εύκολα. Αρκεί βέβαια όλο αυτό να συμβεί σε θερμοκρασίες βατές, αλλά και το σημαντικότερο, όχι στη διάρκεια που ο ήλιος είναι στα πολύ on, δηλαδή λίγο μετά τις 4 νομίζω το απόγευμα είναι πραγματικά η κατάλληλη ώρα για να περπατήσεις στην άμμο. Και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν στον πλανήτη Εύα της Κυριακής. Νίκος Απέργης, έτσι είμαι.

Νίκος Απέργης και έτσι είμαι, έτσι θέλω, έτσι ανήκω. Απόλυτο εγωιστικό, αλλά κάποιες φορές νομίζω ότι πρέπει να το λέμε και αυτό. Να βάζουμε μάσχος προτεραιότητα. Τώρα, ένα δυσάρεστο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη κατέρευσε πρόβολο σε πολυσύχναστη πλατεία. Έχει δω τις σχετικές εικόνες. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη πού βρίσκεται. Είναι στην πλατεία Άθωνος, οκ. Okay. Από θαύμα λοιπόν δεν τραυματίστηκε κανείς. Κατέρευσε πρόβολος καταστήματος κοντά στην πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εχθές το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, γύρω στις 7. Μεγάλα κομμάτια από μπετό κάλυψαν το πεζοδρόμιο. Προκλήθηκαν φθορές σε ένα σταθεμένο όχημα. Εργαζόμενοι σε εστιατόριο της πλατείας Άθωνος ήταν εκεί και το κατέγραψαν. Η πτώση προκλήθηκε λόγω παλαιότητας του οικίματος. Για το περιστατικό διενεργεί το προανάκριση από την ελληνική αστυνομία. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε κάποιος άνθρωπος. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός με νέο τραγούδι. Πού είναι η αγάπη, ε? Πού είναι η αγάπη?

Λοιπόν, η αγάπη μερικές φορές είναι και μπροστά μας, βέβαια, αλλά δεν τη βλέπουμε. Κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε, δεν θέλουμε να τη δούμε, δεν ξέρω. Είναι περίεργο πράγμα. Οι σχέσεις είναι εύκολες, εμείς τις δυσκολεύουμε αρκετές φορές. Άλλοτε δεν πιέζουμε, άλλοτε ζορίζουμε, άλλοτε δεν αναγνωρίζουμε. Είναι πολλά, πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν. Και ανάλογα, βέβαια, τη φορά, ανάλογα τη διάθεση, ανάλογα το πώς είσαι, πού είσαι, με ποιον είσαι και όλα, όλα, όλα αυτά. Λοιπόν, η Παρασκευή βράδυ δεν χωρούν αμπελοφιλοσοφίες. Αυτά τα πιάνουμε Δευτέρα βράδυ. Τα αναλύουμε περί σχέσεων, ερώτων και όλα τα σχετικά. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Ελεονόρα, την οποία είχα ακούσει πάρα πολύ καιρό. Και χαίρομαι, χάρηκα όταν ακούω έτσι κάποιους από εσάς που έχω να τους ακούσω πολύ καιρό. Είναι αυτή μια ώρα βέβαια που πολύ έτσι με τακτοποιείτε, καθαρίζετε, συμμαζεύετε. Δικοί μου άνθρωποι αυτοί όλοι, ψυχαναγκαστικοί. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αποφορτίζεσαι από την ένταση της ημέρας, από το άγχος που μπορεί να υπάρξει, όταν μπαίνεις στη διαδικασία και καθαρίζεις, τακτοποιείς, συμμαζεύεις. Γενικότερα οτιδήποτε μπορείς να κάνεις προκειμένου να βάλεις μια τάξη στο σπίτι. Και είναι και φορές βέβαια που αισθάνεσαι ότι όταν όλα είναι άνω κάτω, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου, κάτι δεν πάει καλά με εσένα, το έχεις νιώσει, το έχω νιώσει, το έχω βιώσει αυτό και το βιώνω καθημερινά, δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω ότι ίσως και να ζηλεύω κάποιες φορές αυτούς που τα αφήνουν έτσι όπως είναι και σου λένε εντάξει δεν βαριέσαι τώρα, ποιος θα τα δει. Και κοιμούνται ήσυχοι και ξυπνούν ήσυχοι και όλα μια χαρά. Και ύστερα είμαστε κι εμείς οι άλλοι που νομίζουμε ότι αν όλα δεν είναι τακτοποιημένα και δεν είναι πραγματικά τακτοποιημένα και στην τάξη, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, για λίγο ακόμα μαζί, έως και τις 10 δηλαδή, αυτό το βραδάκι, εδώ πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπως τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ, είπα να κάνουμε ένα flashback και να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, αρκετά πίσω στο χρόνο, σε αυτά τα 90's τα οποία μας έχουν δώσει πραγματικά διαμάντια στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει έτσι ανέμελα χρόνια, πάρα πολύ ανέμελα χρόνια. Είναι ο Κώστας Μπίγαλης, από τους πλέον αγαπημένους χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες εκείνης δεκαετίας, με αμέτρητες επιτυχίες, με μια πραγματικά ξεχωριστή φωνή, πολύ δική του φωνή, χαρακτηριστική έτσι γραφή, μουσική, και είναι του Αιγαίου τα blues.

Κώστας Μπρυγαλής του Αιγαίου, τα blues από το, όχι και τόσο μακρινά τελικά, 90's, τώρα που το καλοσκέφτομαι. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Εσύ μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, fm100.gr, είναι στη διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο και φυσικά μας βρίσκεις και στα social και Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη και Instagram, FM100SKG. Μένεις εδώ, δελτίο ειδήσεων έρχεται στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε και πάλι, 24 Αυγούστου, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Στις 7 θα είμαστε, στις 6 θα είμαστε μαζί, βιάστηκα για το 7. Θα είμαστε μας μαζί κάποια στιγμή στις 7. Λοιπόν, στις 6 θα είμαστε μαζί έως και τις 10 το βραδάκι, συντονισμένοι. Τώρα βέβαια να σου πω ότι στην αλλαγή του προγράμματος θα είμαστε μαζί με το νέο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 7 Σεπτεμβρίου πάντα στον FM100, αλλά θα σας ενημερώσω διότι ακόμη έχουμε μέρες μπροστά μας. Προς το παρόν να σου ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όσο καλύτερο γίνεται, πραγματικά ξεκούραστο, χαλαρό, με ό,τι σε ευχαριστεί και με ό,τι πραγματικά διώχνει το άγχος μακριά σου. Θα σε αποχαιρετήσω με κάτι αγαπημένο από Νίκο Οικονομόπουλο και εισιτήριο 1. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το 11ο μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατέκτησε σήμερα ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ζάγκρεπ με βαθμολογία 14-3-66, χάνοντας το χρυσό στις λεπτομέρειες από τους Αβετισιάν και Ζάικα που ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση με 14.400 βαθμούς. Αυξημένη είναι η επιτήρηση των υγειονομικών αρχών για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς η Ελλάδα έχει καταγράψει 157 κρούσματα από την αρχή της περίοδου μετάδοσης, τα δεύτερα περισσότερα στην Ευρώπη μετά την Ιταλία. Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 17 περιοχές της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο ΕΟΔΗ προειδοποιεί για περαιτέρω αύξηση των κρούσματων τις επόμενες εβδομάδες και συστήνει σχολαστική προστασία από τα κουνούπια. Αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές. Η γραμμή 6 χωρίζεται στις 6α και β, συνδέοντας τη Νέα Ελβετία με τη Μίκρα και εξυπηρετώντας και την περιοχή της Κηφισιάς, ενώ η γραμμή 7 γίνεται η νέα τοπική κυκλική 7 ταφ. Δημιουργείται επίσης η ΜΗ2 από τη Μίκρα προς την Ικαία, ενώ νωρίτερα στις 27 Αυγούστου ξεκινά η γραμμή Χ3 που θα συνδέει τη Μίκρα απευθείας με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στη σύλληψη ενός 29χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, προχώρησε η Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του εκκρεμούσε η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ μετά από αίτημα των τουρκικών αρχών, καθώς κατηγορείται για έγκλημα που τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται. Συγκεκριμένα, ανοιχτό από τις 8 το πρωί στις 10 το βράδυ θα είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί στις 6 το απόγευμα και ως υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το βράδυ ως τις 8 το πρωί. Το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη θα λειτουργεί τη νύχτα ως υπνοτήριο ανδρών. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο κατάφι των Ευρωκοπίου στη Δράμα, όπου επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 εναέρια μέσα. Παράλληλα, μέσα σε μόλις 30 λεπτά κατασβέστηκε πλήρως άλλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη αγροτοδασική έκταση στην Ανδριανή Παρανεστίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών λόγω εργασιών συντήρησης και εκοπής πρασίνου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν ως την Τετάρτη από τη Βούλγαρη έως τον κόμβο του αεροδρομίου, με τα συνεργεία να κινούνται ανάλογα με την κατεύθυνση. Παράλληλα, από την Τρίτη ως την Πέμπτη θα τοποθετούνται μεταλλικά στη θέα στον κόμβο Μουδανιών με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει σε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων σε βάρος του. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ χαρακτήρισε τον Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς και έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και άλλα διάσημα πρόσωπα καλούνται να καταβάλουν αποζημίωση 9,5 εκατομμυρίων λιρών στην ιδιοκτήτρια εταιρεία της Daily Mail μετά την ήττα του στη δικαστική διαμάχη για παράνομη συλλογή πληροφοριών. Βρετανός δικαστής έκρινε ότι δεν απέδειξαν πως η εφημερίδα υπέκλεψε τηλεφωνικές συνομιλίες ή φωνητικά μηνύματα. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο φτάνοντας στα επιρροτικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Με καλοκαίρια και ηλιοφάνεια θα κυλήσει το Σάββατο και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

πως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.